0: όλα τα αγαπημένα σου τραγούδια. Από τους 92 ακριβώς και το Galaxy92.gr.
1: Galaxy 92.
2: Amazing music.

0: Okay.
1: Απάντησε και εσύ στην τηλεφωνική έρευνα για τη μέτρηση ακροαματικότητας των ραδιοφωνικών σταθμών της Αθήνας. Πες ότι ακούς Galaxy. Μην κλείνεις το τηλέφωνο στον αγαπημένο.

0: Θέλεις να μάθεις τα πάντα για τους διαγωνισμούς μας? Αναζήτησε τώρα το λογαριασμό μας στο Instagram Galaxy92FM. Ακολούθησε μας, ενημερώσου, λάβε μέρος, κέρδισε και ζήσε μαζί μας κάθε στιγμή.
1: Galaxy 92.

0: 24 ώρες την ημέρα. Από τους 92 ακριβώς και το Galaxy92.gr.
1: Galaxy 92.
2: Amazing music.

Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο σταθμό ακούς, πες Galaxy 92. Η συμμετοχή σου στην έρευνα ακροαματικότητας των ραδιοφωνικών σταθμών της Αττικής έχει αξία. Αφιέρωσε λίγα λεπτά, δήλωσε αυτό που ακούς και κατοχύρωσε την επιλογή σου.

0: Θέλεις να μάθεις τα πάντα για τους διαγωνισμούς μας? Αναζήτησε τώρα το λογαριασμό μας στο Instagram Galaxy92FM. Ακολούθησε μας, ενημερώσου, λάβε μέρος, κέρδισε και ζήσε μαζί μας κάθε στιγμή.
1: Galaxy 92.

0: οι μεγαλύτερες επιτυχίες. Από τους 92 ακριβώς και το Galaxy92.gr.
1: Galaxy 92.
2: Amazing music.

0: τότε.
1: Απάντησε και εσύ στη τηλεφωνική έρευνα για τη μέτρηση ακροαματικότητας των ραδιοφωνικών σταθμών της Αθήνας. Πες ότι ακούς Galaxy. Μην κλείνεις το τηλέφωνο στον αγαπημένο.

0: Καλημέρα, καλημέρα, πώς είστε, καλημέρα σε όλους. Τι γίνεται, παιδιά, πώς είμαστε?
1: Πρωινό στον Galaxy 92. Μέχρι τις 10, κοντά σας, ο Βαγγέλης Χαρισόπουλος.

Έχουν τρελαθεί και οι Αμερικάνοι. Δεν έχουν τρελαθεί μόνο οι Έλληνες με τις τιμές της βενζίνης, που τώρα βλέπα ερχόμενος 2 ευρώ και 10. Και λέω, μας φαίνεται normal. Και λέγαμε στην αρχή του πολέμου, λέγαμε, πλησιάζει τα 2 ευρώ. Και τώρα λες, είναι αυτό το ψυχολογικό όριο, ρε παιδί μου, που λες, ξέρω, το συνηθίζει. Μετά λες 2,10, εντάξει. 2,20, εντάξει. 2,30, 2,30, ενώ πριν ήταν 1,98, 1,97. Λοιπόν, και οι Αμερικανοί έχουν τρελαθεί και τώρα κάνουν μετακινήσεις, λέει, με έξυπνες λύσεις. Τώρα, αν έξυπνη λύση είναι αυτό που έκανε ένας Αμερικάνος που πήρε τη μηχανή, πώς λέγεται αυτό, πλυντηρίου μέσα, το κινητήρα ενός πλυντηρίου υψηλής πίεσης, τον εγκατέστησε σε ένα χαλασμένο ροζ παιδικό ηλεκτροκίνητο όχημα της Barbie. Επαναλαμβάνω, της Barbie. Με το οποίο μετακινείται προς το σούπερ μάρκετ φορώντας κράνος και με τα γόνατα ψηλά. Αυτός τώρα δηλαδή δεν του πιάνουν τα γέλια που κυκλοφορεί. Αυτός είναι μάστορας βέβαια, προφανώς το κάνει και λίγο για να διαφημιστεί σε κάνα social. Ο Μαλί Χάιτάουερ από την Τζόρτζια των Ηνωμένων Πολιτειών έτσι αντιμετωπίζει ψηλές τιμές βενζίνης. Παιδιά, έτσι θα καταντήσουμε όλοι. Θα κυκλοφορούμε με σπιτάκια της Μπάρμπι, με ροδάκια. Τώρα θα μου πεις, υπάρχουν και τα πατίνια για τους ενήλικες, γιατί απογορεύτηκαν για τους ανήλικους. Και οπότε θα κυκλοφορούμε με σπιτάκια της Barbie, με σπιτάκια Playmobil, με τέτοια θα κυκλοφορούμε στο τέλος.

δημιουργός περιεχομένου, δηλαδή άεργη ουσιαστικά. Ντάφνε Φλόρες από το Silverdale της Ουάσιγκτον περιορίζει πλέον τις διαδρομές της κοντά στο σπίτι της και χρησιμοποιεί δημόσια συγκοινωνία στη διάρκεια παραμονών της στο Λος Άντζελες. Τώρα να είσαι στο Λος Άντζελες και να κυκλοφορείς, ας πούμε, να μην μπορείς να παίρνεις λεωφορεία μόνο, ε. Η πλήρωση, λέει, το γέμισμα του δικού της αυτοκινήτου κοστίζει πλέον τουλάχιστον 95 δολάρια, δηλαδή 90 ευρώ για 70 λίτρα καυσίμου, οπότε περιορίζει τις μετακινήσεις σε 5 μίλια. Συγγνώμη, αυτή πληρώνει, γεμίζει με 90 ευρώ και έχει παράπονο. Θα πεις εμείς γιατί γεμίζουμε, με πόσο γεμίζετε εσείς? Εγώ γέμιζα με 75, τώρα πήρα, έχω πάρει ένα ενοικιαζόμενο. Δεν το έχω γεμίσει ακόμα. Αλλά παιδιά, να σας πω κάτι που είναι μια σκληρή αλήθεια, αλλά πρέπει να τη δεχτούμε.

καύσιμα ποτέ δεν είναι αρκετά ακριβά μέχρι να σε κάνουν στο σημείο, να φτάσει στο σημείο να παίρνει μέσα μεταφορά. Τότε μπορεί να πει ότι είναι ακριβά. Να πει ότι έχω αυτοκίνητο, το παράτησα στο σπίτι γιατί δεν συμφέρει και παίρνω το μετρό. Και το μετρό είναι μια μεγάλη, μια πονεμένη ιστορία την οποία σας την έχω αναλύσει κατά καιρούς σε όλη αυτή την περιπέτεια που περνάω από τον Νοέμβριο που χάλασε το αμάξι και μετά μέχρι τον Μάρτιο, τον Απρίλιο που το απέσυρα οριστικά. Είναι μια, πώς το λένε, πονεμένη ιστορία. Μια καλή λύση που την είχα κάνει κάποτε και η οποία είναι και πολύ καλή προς το περιβάλλον και καλή για όλους και καλή για τον οργανισμό, για να κινήσει και λίγο. Μην στον κάναπε όλη την ώρα σαν χλαπάτσας. Είναι να κάνετε το εξής. Μια φορά την εβδομάδα, μία φορά, μια συγκεκριμένη μέρα, Τετάρτη, Τρίτη, όποτε σε βολεύει, να μην μπαίνει σε αυτοκίνητο και να παίρνει τα μέσα μεταφορά. Εγώ το ονόμαζα ημέρα χωρίς αμάξι. Και πήγαινα κανονικά με το λεωφορείο. Ξεκινούσα το σπίτι, έπαιρνα ένα λεωφορείο, κατέβαινα, έπαιρνα δεύτερο λεωφορείο και πήγαινα στη δουλειά. Και να σου πω κάτι. Δεν είναι και τίποτα φοβερό. Θέλω να πω. Το κάναμε για χρόνια κάποτε. Απλά έχουμε βολευτεί πάρα πολύ με τα αμάξι. Θέλουμε το ραδιοφωνάκι μας. Και καλά κάνετε, γιατί αλλιώς. Ναι. Τα χάσουμε κι εμείς. Θέλουμε το ραδιοφωνάκι μας. Θέλουμε τη ζέστη μας. Θέλουμε τη δροσιά μας. Δεν θέλουμε την μπόχα στο μετρό. Θέλουμε, έχουμε καλομάθει τώρα, κακά τα ψέματα.

από τα FM στους 92 ακριβώς και από το ίντερνετ στο galaxy92.gr. Πρωινό στον Galaxy 92. Κοντά σας μέχρι τις 10 ο Βαγγέλης Χαρισόπουλος.

γίνεται σ' άλλο στην Πορτογαλία από την αύξηση των θηριανών ανθρώπων που αυτοπροσδιορίζονται ως ζώα και πηγαίνουν λέει στους κτηνίατρους να τους εξετάσουν. Πηγαίνουν λέει στην Πορτογαλία άνθρωποι ντυμένοι ζώα και πηγαίνουν εκεί πέρα σαν σκύλοι, σαν γάτες και πάνε στον κτηνίατρο, δεν πάνε σε κανονικό γιατρό. Άκου τώρα εδώ, αν είναι δυνατόν. Στη δήλωση του κτηνιατρικού συλλόγου, λέει, δίνονται μεταξύ άλλων και οι γραμμές οι οποίες θα πρέπει να ακολουθηθούν από τους κτηνιάτρους σε περίπτωση που τους επισκεφτεί κάποιος θηριανός. Τους λένε και θηριανούς έχουν όρο. Σε ποια γλώσσα θα πρέπει να κοινωνήσουν μαζί τους. Δηλαδή, μπαίνει ο άλλος μέσα τώρα και αντί να πει, ξέρω εγώ, γιατρέ, γεια σας, έχω ένα κεντρικό πονό, λέει. Οπότε, πώς πρέπει να μιλήσει ο γιατρός, να αρχίσει τα σκυλίστικα, ας πούμε, τα γαυγίστικα. Μετά την εμφάνιση, έστω και σποραδικά στην Πορτογαλία, ανθρώπων που ισχυρίζονται ότι ταυτίζονται με ορισμένα ζώα, ειδικά στην Πορτογαλία, υιοθετώντας γλώσσα, συμπεριφοράς ή ρόλους που σχετίζονται με αυτά τα ζώα και που διεκδικούν κτηνιατρικές υπηρεσίες όπως ως θηριάνθρωποι, σου λέει: εγώ θεωρώ τον εαυτό μου ζώο. Είμαι. Πώς έλεγε ο άλλος που έβγαινε στην τηλεόραση και έλεγε: είμαι άλογο, άλογο, άλογο, άλογο, είμαι άλογο, άλογο, άλογο, είμαι άλογο. Και έλεγε ο άλλος: φίλε, ωραίος, πες το, τι τραγούδι θες να ακούσεις. Είμαι άλογο, άλογο, άλογο. Και έπαιρνε και στον Τζουκαλά μετά τηλέφωνο. Αυτό είναι άλογα. Αυτοπροσδιορίζονται ως άλογα. Έχουμε τρελαθεί, κυρία μου, δεν πάμε καλά. Και λέει, η πορτογαλική νομοθεσία αναγνωρίζει και προστατεύει ρητά ορισμένες διαστάσεις της προσωπικής ταυτότητας. Για παράδειγμα, το δικαίωμα αυτοδιάθεσης της ταυτότητας και της έκφρασης φύλου, μπορείς να πεις, παιδί μου, εγώ μπορεί να γεννήθηκα άντρας, νιώθω γυναίκα ή νιώθω non-binary. Δεν νιώθω τίποτα ή δεν νιώθω μία άντρας, μία γυναίκα. Αλλά, λέει η νομοθεσία, δεν προβλέπει ούτε προστατεύει κανένα νομικό καθεστώς ταυτότητας ζώου ενός ατόμου. Το άτομο που αυτοπροσδιορίζεται ως ζώο, λέει ο κτηνιατρικός σύλλογος, συνεχίζει για τους σκοπούς του νόμου να είναι άνθρωπος. Ο κτηνίατρος, όταν αντιμετωπίζει έναν θηριάνθρωπο, ρε φίλε, λέει πραγματικά, θα πρέπει να αρνείται να εκτελεί πράξεις διάγνωσης, συνταγογράφησης και θεραπείας ασθενειών. Δηλαδή, αν εσύ πας ντυμένος σκύλος στον κτηνίατρο, απαγορεύεται ο κτηνίατρος να σου βρει καλαζάρ, ας πούμε. Έτσι δεν λέγεται, καλαζάρ δεν λέγεται αυτό. Λοιπόν, φαντάσου τον άλλον τώρα, ναι, γεια σας. Νιάου. Ναι, γεια σας, πώς λέγεστε. Νιάου, νιάου, νιάου, νιάου. Και ο κτηνίατρος, όλοι οι κτηνίατροι θα πάρουν στον ψυχίατρο, κυρία μου.

0: με την περισσότερη μουσική στην Αθήνα. Από τους 92 ακριβώς και το Galaxy92.gr.
1: Galaxy 92. Amazing music. Shine bright like a diamond.

Παιδιά, τη φάση όταν σταματάς με το αυτοκίνητο να πάρεις έναν καφέ χωρίς να ενοχλείς την κίνηση. Σίγουρα δεν ενοχλείς την κίνηση, γιατί λίγο δύσκολο. Και όταν θες να φύγεις, δεν αφήνει κανείς ελάχιστα τον γκάζι για να σε αφήσει. Ήμαρτον! Ήμαρτον! Είναι αλήθεια αυτό. Είναι η γνωστή αγένεια του Έλληνα. Δεν υπάρχει Έλληνας που να σου παραχωρήσει την προτεραιότητα. Υπάρχουν ελάχιστοι. Βέβαια, όταν συμβαίνει αυτό όμως, που είναι φοβερό στην Ελλάδα, ρε παιδί μου, όταν σου παραχωρεί κάποιος προτεραιότητα, νιώθεις θες να βγεις έξω να τον φιλήσεις στο στόμα. Τέτοια χαρά, λες, δεν γίνεται, δεν είναι δυνατόν στην Ελλάδα κάποιος να με άφησε να βγω έξω, να με άρε φίλε, ευχαριστώ πάρα πολύ. Κάτι το οποίο εντάξει θεωρείται ας πούμε αυτονόητο στο εξωτερικό, που παραχωρείς από ευγένεια, από προτεραιότητα. Εδώ έτσι και πας να βγεις από παρκάρισμα, είσαι παρκαρισμένος και πας να ξεπαρκάρεις και να βγεις στο δρόμο, δεν υπάρχει περίπτωση άνθρωπος να σε αφήσει να φύγεις. Πρώτον, γιατί είμαστε αγενείς. Δεν έχουμε μάθει savoir vivre που λέει και ο Ζαμπούνης. Και δεύτερον, διότι βιαζόμαστε πάρα πολύ. Στην Ελλάδα έχουμε μάθει να βιαζόμαστε πάρα πολύ. Δεν υπάρχει περίπτωση να σε δικαιολογήσει κανένας όταν καθυστερήσεις. Καλά, βέβαια, δεν λέμε να γυρνάς μετά, να φτάνεις κάπου μισή ώρα αργότερα. Επίσης, οι αποστάσεις είναι πάρα πολύ δύσκολες. Είναι πάρα πολύ κίνηση στην Αθήνα. Σε κάνει ακόμα πιο αγχώδη. Ξεκινάς και προσπαθείς να φτάσεις στον προορισμό σου, τη δουλειά σου κτλ. Και είσαι ήδη καθυστερημένος, έχοντας ξυπνήσει πιο νωρίς. Δηλαδή, εγώ φανταστείτε, εγώ σήμερα έβαλα το ξυπνητήρι 5 λεπτά πιο αργά και είχα άγχος. Λέω, θα προλάβω.

από τα FM στους 92 ακριβώς και από το ίντερνετ στο galaxy92.gr. Κοντά σας μέχρι τις 10 ο Βαγγέλης Χαρισόπουλος. Το πρωινό που θα σας αλλάξει τη ζωή.

πάω σε μια είδηση από τις Ηνωμένες Πολιτείες. Η Υπηρεσία Ασφαλείας Μεταφορών, υπάρχει μια ειδική υπηρεσία στην Αμερική, η οποία είναι για τις ασφάλειες στις μεταφορές και στα αεροπλάνα, επιτρέπει πλέον, λέει, υπό ορισμένες προϋποθέσεις την μεταφορά ιατρικής μαριχουάνας από τους επιβάτες. Δηλαδή, στην Αμερική μπορείς να έχεις μαριχουάνα μαζί σου για λόγους ιατρικούς, για γλάφκωμα, για, ξέρω εγώ, διάφορες ψυχικές ασθένειες, δεν ξέρω, για να είμαι ειλικρινής θα πω και μπούρδα. Στην Ελλάδα δεν ξέρω αν συμβαίνει αυτό, δηλαδή αν μπορείς να πάρεις από γιατρό να σου γράψει γιατρός, πάρε δύο λεξοτανίλ και ένα και ειδική κάναβη, ξέρω εγώ. Αλλά στην Αμερική μπορείς να έχεις υπό προϋποθέσεις ένα μικρό κομματάκι και πλέον μπορείς αυτό να το μεταφέρεις και στο αεροπλάνο. Δεν εννοούμε να το κάνεις μέσα, να το καπνίσεις, δηλαδή να γίνει να ντουμανιάς μέσα. Κοπελιά, εκεί που σου είπα καφέ ή τσάι, δεν εννοούσα τσάι, εννοούσα καφέ, αλλά το είχα λίγο μπερδέψει. Να βάλεις λίγο παραπάνω ζάχαρη μέσα, εντάξει. Δεν εννοούμε αυτό, το παίρνεις μαζί σου στις αποσκευές για να πας κάπου, θέλω να πας, ξέρω εγώ, ένα ταξίδι αναψυχής. Recreation. Μπορείς να κουβαλήσεις μαζί σου το τέτοιο σου, το μπάφο σου.

Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο σταθμό ακούς, πες Galaxy 92. Η συμμετοχή σου στην έρευνα ακροαματικότητας των ραδιοφωνικών σταθμών της Αττικής έχει αξία. Αφιέρωσε λίγα λεπτά, δήλωσε αυτό που ακούς και κατοχύρωσε την επιλογή σου.

Πάμε σε ένα θέμα το οποίο μπορεί να ακουστεί λίγο τολμηρό, αλλά είναι κάτι που έρχεται από το ιατρικό ρεπορτάζ και μιλάει για μια ακραία και δυνητικά επικίνδυνη τάση του διαδικτύου, το λεγόμενο ball maxing. Φυσικά έχετε ακούσει για τις πλαστικές στήθους, δεν έχετε ακούσει όμως για τη νέα τάση με την οποία κάποιοι άνδρες κάνουν ενέσεις, συγγνώμη τώρα για αυτό που θα σου πω, με υγρά, συνήθως φυσιολογικό όρο, απευθείας στο όσχεό τους, με στόχο να αυξήσουν το μέγεθος των, πώς να το πω τώρα, των όρχεων, αφού όρχεις λέγονται. Ναι, είναι λέει, ναι, βάζουν μετά και από πάνω παντελόνι για να φαίνονται ότι τα έχουν μεγάλα, και βάζουν λέει τέτοιο. Αυτό είναι πάρα πολύ επικίνδυνο. Βγαίνουν διάφορα δημοσιεύματα, λένε τώρα μην το κάνετε. Προφανώς. Δηλαδή πρέπει να διαβάζεις δημοσίευμα για να καταλάβεις ότι αυτό είναι επικίνδυνο. Σου προκαλεί διάφορα πράγματα, εν πάση περιπτώσει. Δεν είναι ασφαλές. Μπορεί να πάθεις μόνιμη ζημιά, βλάβες, ακροτηριασμούς και τέτοια. Παναγία μου. Άκου, άλλος σκέφτηκε τώρα, ρε φίλε, να πάλι να μεγαλώσει τα καρύδια του. Το οποίο είναι χρήσιμο μόνο όταν είσαι στη δουλειά και θες να πεις το αφεντικό, δες εδώ, μας τα έχεις κάνει τσουρέκια.

0: Διαφημίσεις.
1: Grand Gala με Αστέρες του Παγκόσμιου Μπαλέτου στο Θέατρο Παλάς. Το Σάββατο 23 Μαΐου στις 8.30 το βράδυ. Διεθνώς αναγνωρισμένοι και πολύ βραβευμένοι χορευτές συναντιούνται για πρώτη φορά στην ίδια σκηνή, παρουσιάζοντας ένα πρόγραμμα μοναδικό. Μια εμπειρία αξέχαστη. Πρόλαβε την προσφορά 1-1, αγόρασε 2 εισιτήρια και πλήρωσε μόνο το ένα. Για περιορισμένο αριθμό θέσεων. Εισιτήρια στο more.com και στο Ταμείο του Θεάτρου Παλάς.
2: Στην Tech Support μπορείς να δημιουργήσεις τη δική σου ιστοσελίδα για την επιχείρησή σου ή το δικό σου e-shop από 150 ευρώ. Μάθε τώρα περισσότερες πληροφορίες στο 210-9902-739.
3: Τι λες να κάνουμε το Σάββατο? Πάμε για 4x4.
4: Λοιπόν, σέχω. Βουνό θα πάμε πάλι. Και θα έχουμε και το x4. Αλλά σε πιθανότητες για να κερδίσουμε. Στις κληρώσεις του Wingo στο καζίνο της Πάρνηθας.
3: Και πώς γίνεται αυτό το x4?
4: Επειδή το Wingo έχει μία ακόμη ημέρα κλήρωσης και δύο επιπλέον μεγάλους τυχερούς. Κάθε Δευτέρα, Τετάρτη, Παρασκευή, αλλά τώρα και κάθε Σάββατο, στις διπλές κληρώσεις του Wingo στο Regency Casino Montparnasse, διεκδικείς έως 320.000 ευρώ. Κάθε μπάλα μετράει για να κάνει strike στα μετρητά.
3: Τότε μην καθόμαστε. Φύγαμε για το βουνό με φόρα επιτέσσερα.
5: Δελτία συμμετοχής με τη δωρεάν είσοδο στο καζίνο. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.

0: Παιδιά, τι γίνεται, τι νέα. Καλημέρα, καλημέρα, πώς είστε, τι κάνετε, Παρασκευή 21. Μα, Παρασκευή είπα, α, καλά, Πέμπτη, 21 Μαΐου, συγγνώμη παιδιά, το γύρας. Ούγαρ έρχεται μόνον, το γύρας. 21 Μαΐου γιορτάζει, εκεί είχα το μυαλό μου, η μισή Ελλάδα. Χρόνια πολλά σε όλους, χρόνια πολλά στον Κώστα, στην Ελένη, στον Κωνσταντίνο, στον Κωστή. Προσέξτε γιατί έρχεται πολλά ύπουλα εδώ που κρύβονται, δεν είναι ακριβώς αυτό, είναι Κωνσταντίνοι όλοι. Δεν είναι Κώστηδες, είναι Κωστίδες, είναι ο Τάκης. Είναι η Ελένη, η Λένα, η Λιάννα, η Λένια, η Λιλή. Δεν ξέρω, υπάρχει Λιλή που βγαίνει από το Ελένη. Ποια Ελένη, ντροπή σου. Λοιπόν, καλημέρα, χρόνια πολλά σε όλους. Σήμερα γίνεται χαμός. Γλυκά στα γραφεία, χρόνια πολλά, φιλιά πολλά, αγκαλιές. Αυτά δεν είναι ωραία, μικρόβια, παιδιά. Κυκλοφορούν αυτά. Τέλος πάντων, δεν πειράζει, το αντιπαρέχομαι. Λοιπόν, αγκαλιές, αυτά, ιστορίες, κεράσματα, έξοδοι. Σήμερα Πέμπτη θα γίνει χαμός. Πολύ ωραία ημέρα. Ο Βαγγέλης Χαρισόπουλος έχετε μόνο να τη χαλάσει εδώ στον Galaxy μέχρι τις 10. Η εκπομπή που θα σας αλλάξει τη ζωή και θα καταργήσει το πρωινό ξύπνημα, γιατί αυτό είναι δέσμευση.
1: Τι καιρό θα κάνει σήμερα?
0: Τρελάθηκε ο άνθρωπος πρωί. Παιδιά, δεν είμαι καλά, το έχετε καταλάβει. Έτσι δεν είναι. Θα σας πω και γιατί. Λοιπόν, σήμερα στην Αθήνα αναμένονται λίγες νεφώσεις, οι οποίες στις θερμές ώρες της μέρας θα αυξηθούν και πιθανόν να εκδηλωθούν τοπικοί όμβροι ή ασθενείς τοπικές βροχές. Πάλι σήμερα βροχή ο Μάιος. Πάλι θα μας πάει έτσι. Οι άνεμοι θα πνέουν βορειοδυτική με εντάσεις 3 με 5 μποφόρ, θερμοκρασία 18 με 29. Θα έχουμε ζέστη. Ζέστη και βροχή, ό,τι χειρότερο. Εν τω μεταξύ, χθες που λέγαμε, σας είχα πει ότι θα βρέξει, νομίζω ότι τελικά δεν έβρεξε. Τι τις λέμε τις προβλέψεις, αφού δεν βγαίνουν, ρε φίλε. Πες περίπου, δεν θα είναι καλό να λέμε πρόβλεψη καιρού, έτσι και έτσι. Πρόβλεψη καιρού, καλή. Λοιπόν, γιατί δεν είμαι καλά, πρώτο πινελίκι της ημέρας ήθελα να σας πω, αλλά το ξέχασα πάλι. Κάτι με το δρόμο, παιδιά. Κάποιος γκαζώνεται πάρα πολύ. Να σου πω πάλι. Γκαζώνεται πάρα πολύ. Η ώρα είναι 6 και κάτι και γκαζώνεται, γιατί νομίζετε ότι δεν κυκλοφορεί κανένας. Δεν είναι ράλι οι δρόμοι της Αθήνας. Θέλω να αφιερώσω το πρώτο τραγούδι της εκπομπής στον κύριο αυτόν τον εξιντάρι που έτρεχε στην Κηφισίας. Έκανε jogging πρωί-πρωί, λίγο πριν την Ισραηλινή πρεσβεία εκεί. Στο ύψος της Κατεχάκη, ιδρωμένος τον έλεγα αυτό. Λέω 7 παρά, ρε φίλε, πώς αντέχει, πώς δηλαδή, μπράβο του. Και θυμήθηκα τον Πινελίκη. Το πρώτο Πινελίκη της ημέρας το ρίχνετε άφοβα στο Live24. Μας στέλνετε μηνύματα εκεί και στο Instagram Β. Χαρισόπουλος. Να σας πω το Πινελίκη της ημέρας, παιδιά, είναι φοβερό. Έρχομαι κάθε μέρα από την Κηφισίας. Και εκεί έχει δύο τούνελ, ρε παιδί μου. Έχει δύο υπόγεια τούνελ. Όχι υπόγεια, δύο. Πώς λέγονται αυτά πάνω από κάτω. Που πάει από κάτω ο δρόμος. Αυτό. Δύο διαβάσεις υπόγειες. Λοιπόν, η μία είναι στο ύψος του ψυχικού και η άλλη είναι στο ύψος της Κατεχάκη. Πάντα μπερδεύω του ψυχικού και αντί να πάω από κάτω από την υπόγεια διάβαση, πάντα πάω από δεξιά. Τι να πεις, δηλαδή να πεις ότι δεν κυκλοφορώ εκεί πέρα, είναι φοβερό, ρε φίλε. Αφιερωμένο στον κύριο που έκανε τζόγκινγκ πρωί-πρωί και σε όλους εσάς αυτό το επόμενο τραγούδι.
2: Μπήκα για να δω έναν πίνακα και βγήκα με διακοσμητικά και μικροέπιπλα.
3: Πού?
2: Στο καζιμάτι φυσικά.
3: Ναι, είναι επικίνδυνα ωραία εκεί μέσα. Έπιπλα Καζιμάτις.
4: Θέλεις να μάθεις τα πάντα για τους διαγωνισμούς μας? Αναζήτησε τώρα το λογαριασμό μας στο Instagram Galaxy92FM. Ακολούθησε μας, ενημερώσου, λάβε μέρος, κέρδισε και ζήσε μαζί μας κάθε στιγμή.
5: Galaxy 90.

0: Go ahead now. Wow, wow, baby.
1: Παιδιά, αυτή είναι Spin Doctors, γιατί σας το λέω. Αυτοί όταν είχαν βγάλει αυτό το τραγούδι το 1992, μιλάμε, είχαν γίνει superstars στην Αμερική. Όταν superstar, μιλάμε εξώφυλλο στο Rolling Stone. Και είναι αυτό η μοίρα του τραγούδι, του συγκροτήματος, βγάζει ένα τραγούδι και χάνεται. Και μετά, παιδιά, δεν τους ξέρει η μάνα τους. Κάπως σαν τον Κασελάκι ένα πράγμα. Όπα, όπα, όπα, τα ακουστικά. Λοιπόν, καλημέρα στον Διονύση. Λέει: οι δεξιές σου συνήθειες δεν κόβονται ούτε στους δρόμους. Γιατί πήγα από δεξιά, δεν πήγα κάτω το τούνελ. Κοίταξε, προκειμένου να πας από κάτω, μεταφορικά εννοώ στην πολιτική, καλύτερα να πας δεξιά, άμα να πας από κάτω. Έλα, ρε Κοτσαρίκο, καλημέρες και πάμε. Λέει: πλήσιμο, ξύρισμα, γυάλισμα, βαριέμαι και νιστάζω. Τι φαντάρος είσαι, στρατιωτικός είσαι. Εσύ δεν ήσουν σε ξενοδοχεία. Θα μας τρελάνεις. Χρόνια πολλά στη δική μας Ελένη Ζήτα, ευτυχισμένη που την έχουμε. Δύο μηνύματα μου στείλανε. Για να είναι σίγουρο θα το πούμε. Χρόνια πολλά Ελένη Ζήτα. Τι Ελένη Ζήτα, τι είναι σαν πράκτορα στο Ελένη Ζήτα. Καταλαβαίνει ήδη ότι είναι για ποια μιλάμε. Ελπίζω. Λοιπόν, χρόνια πολλά σε όλες τις Ελένες. Μηνύματα εδώ, χαμός. Καλημέρα στο Σταύρο. Καλημέρα, λέει, προπύργιο της δεξιάς. Ρε φύγε από εδώ, ρε προβοκάτορα. Προβοκάτορα. Που θα μου πεις, θα με πεις και προπύργιο της δεξιάς. Λοιπόν, είδες, χάρηκες εσύ εδώ πέρα, έχεις βρει το απάνεμο λιμανάκι σου. Λοιπόν, τον καιρό τον είπαμε. Πάμε να δούμε λίγο έτσι για το σαν σήμερα. Το σαν σήμερα.gr. Διεθνής ημέρα τσαγιού. Αυτό, παιδιά, το γελίο αφέψιμα. Πραγματικά αυτό το αστείο ρόφημα, το οποίο ποτέ δεν κατάλαβα γιατί το πίνουν εκατομμύρια άνθρωποι. Ίσως για να μην πίνουν καφέ και έχουν τα νεύρα που έχω εγώ. Ευρωπαϊκή ημέρα Natura 2000. Ημέρα δράσης για την ψυχική υγεία. Πολύ σημαντικό αυτό. Παγκόσμια ημέρα πολιτικής ποικιλομορφίας για το διάλογο και την ανάπτυξη. Γιορτάζουν ο Κωνσταντίνος, η Ελένη, όχι το σύριαλ, η Ανάληψη, η Κωνσταντίνα. Την Κωνσταντίνα δεν είπαμε, ρε φίλε. Και ο Έλενος. Ποιο λένε Έλενο. Κάπου στο σχολείο δεν είχαμε, στην Ιλιάδα δεν ήταν ένας Έλενος. Μα Έλενος. Κωνσταντίνα, χρόνια πολλά. Η Ντίνα, βεβαίως. Σαν σήμερα το 1995 πραγματοποιείται, ακούστε εδώ φοβερό, η πρώτη κατεδάφιση με δυναμίτη στην Ελλάδα στο 15όροφο και επί 30 χρόνια ημιτελές κτίριο του Ερυθρού Σταυρού στη Συμβολή των Οδών Μεσογείων και Σλίμαν. Άμα σου πω ότι δεν το θυμάμαι. Και σαν σήμερα διεξάγεται ο 50ος διαγωνισμός τραγουδιού στο Eurovision στο Κίεβο της Ουκρανίας. Νικήτρια βεβαίως η Έλενα Παπαρίζου, η οποία γιορτάζει κιόλας. Γιορτάζει και φοβερό, παιδάκι, σημαδιακό, παιδιά. Μιλάμε για. Ήταν σημάδι Θεού αυτό. Το number one, βεβαίως. Το οποίο εντάξει, μεταξύ μας δεν κάνει φοβερό τραγούδι, αλλά μας έβρεσε το νούμερο ένα, δηλαδή ντροπή. Ντροπή και που το λέω. Σε αντίθεση με άλλα. Αυτά με το σαν σήμερα. Σαν σήμερα επίσης να σας πω ότι γεννήθηκε το. Θα το πω κάποια στιγμή. Γεννήθηκε ο Αντρέι Ζαχάροφ. Δεν σας νοιάζει. Σοβιετικός φυσικός και ακτιβιστής. Σαν σήμερα έφυγε από τη ζωή ο Χάρι Κλίν, ο Βασίλης Τριανταφυλλίδης, κατά κόσμων, 2018. Τους μεγαλύτερους, αν όχι ο μεγαλύτερος Έλληνας κωμικός, ο πρώτος Έλληνας stand-up comedian, ο πρώτος άνθρωπος που έγραψε στα παλιά τα παπούτσια το πολιτικό καθεστώς και το κριτήκαρε ευθέως, με πολύ γλώσσα, με πολύ ήταν πολύ πιπεράτος, να το πούμε έτσι ευγενικά, στην κριτική. Οι παλιές κασέτες του Χάρη Κλίν, ας πούμε, για τους πολύ παλιούς που κυκλοφορούσαν μεταξύ μας και τις ακούγαμε και τις μαθαίναμε απ' έξω, τι να πούμε, τεράστιο κεφάλαιο, είναι η αρχή της κωμωδίας στη σύγχρονη Ελλάδα. Λείπει, πραγματικά λείπει ο Βασίλης Τριανταφυλλίδης, ο Χάρη Κλίν. Μπραν, φέρει, δεν λείπει, εδώ είναι. Ο άνθρωπος, καλά να είναι. Καλημέρα, Βαγγέλη, καλημέρα, χρόνια πολλά σε όσους γιορτάζουν. Πρώτο πινελίκι στην πόρτα που βρέθηκε μπροστά μου το πρωί, ο Δημήτρης από Νέο Κόσμο.

0: Βαγγέλη, καλημέρα. Λέει επίσης γιορτάζει σήμερα και η Νεφέλη, 39 μέρες μετά το Πάσχα. Είναι αυτή η γιορτή. Με έκαψες τώρα. Δηλαδή είναι κινητή η γιορτή η Νεφέλη. Αφού τις προάλλες δεν είπαμε Νεφέλη. 39 μέρες. Δηλαδή βγήκε κάποιος και είπε στο. Κάποιος Άγιος, δεν ξέρω, πατέρας της Εκκλησίας, είπε 39 μέρες μετά το Πάσχα θα γιορτάζουμε την Νεφέλη. Χρόνια πολλά στην ανιψούλα μου Νεφέλη και την αδερφή μου Κωνσταντίνα, μου λέει εδώ κάποιος που δεν υπογράφει. Γράψτε και ένα όνομα, ποιος στέλνει που. Χρόνια πολλά και στις Νεφέλες, βεβαίως. Χρόνια πολλά σε όλο τον κόσμο. Κάνα γλυκό εδώ, δικό μας έχουμε. Κώστα, Κωνσταντίνο. Τίποτα, δεν φάμε τίποτα, μου φαίνεται σήμερα. Πάλι, λοιπόν, δεν πήρα και τίποτα να φάω. Λοιπόν, τα νέα λεωφορεία παρέδωσε ο Μητσοτάκης χθες. Τώρα έτσι, για να συνεχίσουμε την φήμη του δεξιού. Αναβαθμίζονται νέες συγκοινωνίες στην Αθήνα. Τι παρουσίασε λοιπόν ο Μητσοτάκης? Παρουσίασε νέο στόλο. Περισσότερα από 1076 νέα οχήματα, νέα λεωφορεία. Να έχουν ενταχθεί λέει στην κυκλοφορία. Ενώ ο συνολικός στόχος αναμένεται να φτάσει στα 1700 νέα λεωφορεία μέσα στην επόμενη διετία. Δεν είναι λίγα. Καλά είναι. Μια χαρά είναι. Είναι τεράστια η πόλη, βέβαια. Οι ανάγκες είναι πάρα πολλές. Το μετρό δεν έχει αναπτυχθεί παντού. Πάντα θα υπάρχει μια γκρίνια, πάντα καθυστερούν τα λεωφορεία, ειδικά σε κάποιες περιοχές οι οποίες είναι και λίγο άγρια δύση. Συγγνώμη. Είναι λίγο δυσκολότερα. Σύμφωνα με τα όσα αναπτύχθηκαν, τα νέα οχήματα είναι αντιρρυπαντικής τεχνολογίας και ένα μέρος τους είναι ηλεκτρικά. Την ίδια ώρα προχωρούν αλλαγές και στις λεγόμενες πρότυπες γραμμές υψηλής επιβατικής κίνησης με στόχο να υπάρχουν πυκνότερα και αξιόπιστα δρομολόγια. Οι παρεμβάσεις αφορούν 15 βασικές γραμμές λεωφορείων. Και χάσαμε το κομμάτι? Όχι, πάλι πώς το καταφέρνεις, Χαρισόπουλη. Και για το μετρό είπε ότι θα αυξηθούν, που σε ενδιαφέρει πάρα πολύ, σου περισσότερο. Οι αλλαγές στο μετρό είναι οι εξής. Σύμφωνα με τις ανακοινώσεις, προβλέπεται η προμήθεια 19 νέων σειρμών νέας γενιάς για τις γραμμές 2 και 3. Ναι, αλλά πότε προβλέπεται η προμήθεια? Ταυτόχρονα βρίσκεται σε εξέλιξη το πρόγραμμα πλήρους ανακατασκευής 14 σειρμών της γραμμής 1 του ηλεκτρικού. Ναι, τα οποία είναι σχεδόν προπολεμικά. Εντάξει, δεν είναι κάτι φοβερό αυτό. Σύμφωνα με τη στάση, οι παρεμβάσεις αυτές αναμένεται να οδηγήσουν σε αισθητή μείωση του χρόνου αναμονής στους σταθμούς. Ειδικότερα στη γραμμή 1 του ΙΣΑΠ, οι χροναποστάσεις στις ώρες αιχμής εκτιμάται ότι θα περιοριστούν ακόμη και στα 5 λεπτά, ενώ στη γραμμή 3 ο στόχος είναι να πραγματοποιούνται ανά 3,5 λεπτά ως το 27. Πρόσεξε, δεν σου λέει ότι θα γίνονται. Ο στόχος είναι, σου λέει. Έχουμε στόχο στη γραμμή 3 του μετρό στις ώρες αιχμής να περνάει ο σειρμός ανά 3,5 λεπτά. Αυτός είναι ο στόχος τώρα. Δεν ξέρω αν θα γίνει. Δεν είμαστε και μάγοι, σου λέει. Παιδιά, κάτι πρέπει να γίνει όντως, γιατί είχα και εγώ την εμπειρία του μετρό φέτος πάρα πολύ και βλέπω ότι όχι απλά στις ώρες αιχμής, και σε άλλες ώρες είναι πολύ δύσκολα τα πράγματα. Πάρα πολύ δύσκολα, ειδικά στον ηλεκτρικό είναι, το έλα να δεις. Κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης παρουσιάστηκαν επίσης 5 νέα ειδικά οχήματα μεταφοράς ατόμων με αναπηρία. 5! Ξοδευτήκατε ρε, πάρα πολλά, μπράβο σας. Συγγνώμη, τώρα εντάξει, μπράβο στα λεωφορεία, μπράβο για το στόχο του μετρό. Δεν τρεπόμαστε λίγο? Δεν ντρεπόμαστε πραγματικά λίγο? 5 ειδικά οχήματα μεταφοράς ατόμων με αναπηρία. Από όλα αυτά δηλαδή μπορούσε να βάλει μόνο 5 ειδικά οχήματα. 5. Στα δάχτυλα του ενός χεριού. Δεν ντρεπόμαστε λιγάκι για αυτό το τομέα? Δηλαδή δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι παραπάνω για τους ανθρώπους με αναπηρία? Δεν μπορούμε καταρχάς να μπορούν όλα τα λεωφορεία που υποτίθεται ότι έχουν την υποδομή να ανεβαίνει κάποιος? Ποια ήταν η τελευταία φορά που είδατε ένα αμαία να ανεβαίνει σε λεωφορείο? Αναρωτηθήκατε ποτέ γιατί? Καταρχάς δεν μπορεί να φτάσει μέχρι εκεί, μέχρι τη στάση. Πώς να φτάσει ο άνθρωπος όταν έχουν παρκάρει σε όλα τα πεζοδρόμια? Αλλά 5 νέα οχήματα, βγήκε Γκοτζάν πρωθυπουργός. Γκοτζάν πρωθυπουργός, ρε φίλε. Και δεν τράπηκε να πει: θα σας παρουσιάσουμε 5 νέα οχήματα. Παιδιά, το ξαναδιαβάζω, μήπως κάνω λάθος, αλήθεια. Δεν το πιστεύω. Ναι. 5 νέα ειδικά, ναι. 5 νέα ειδικά οχήματα. Λέω θα έχουν κάνει κάποιο λάθος, αλλά είναι ολογράφος, δεν είναι καν αριθμός. Τι να πω. Ανανέωσε το στόλο, λέει ο Μητσοτάκης, καταλάβαμε. Πάει για ξεπούλημα η συγκοινωνία. Λέει ο άλλος εδώ. Της αναλήψεως γιορτάζει Νεφέλη. Ναι, παιδιά, συγγνώμη που τα παίρνω έτσι με το θέμα αυτό, αλλά νομίζω ότι πρέπει να τα πάρουμε όλοι κάποια στιγμή. Γιατί είναι ντροπή μας. Δεν είναι μόνο ότι τα αμαία είναι πάρα πολλά. Τα άτομα με αναπηρία, τα άτομα με ειδικές ανάγκες στην Ελλάδα είναι πάρα πολλά. Απλά δεν τα βλέπουμε έξω. Δεν τα βλέπουμε γιατί τα έχουμε περιορίσει εμείς με δική μας ευθύνη στα σπίτια τους.
1: Galaxy 92.

0: Galaxy 92. Διαφημίσεις. Πού με πας χωρίς να μου λες?
1: Θα δεις, σε λίγο.
0: Τουλάχιστον πες αν μου αρέσει.
1: Κασιμάτης, έπιπλα με ιστορία και λεπτομέρεια.
0: Α, άρα με πας να ερωτευτώ ξανά το σπίτι μας.
1: Έπιπλα Κασιμάτης. Ψάχνεις την τέλεια ισορροπία ανάμεσα σε ποιότητα και οικονομία? Η Παπαζώτος Design and Construction προσφέρει νέες κατασκευές και ανακαινήσεις με σύγχρονη αισθητική και ενεργειακή αναβάθμιση. Μάθε περισσότερα στο www.papazotospavlaconstruction.gr. Παπαζώτος Design and Construction. Η βάση για κάθε σωστή επιλογή.
2: Θέλεις οικονομία, θέλεις Μασούτη.
3: Έως το Σάββατο, ελληνικός παραδοσιακός καφές Λουμίδης.

Θα μπορούσε να είναι αφιερωμένο σε αυτή την ερωτική σχέση αυτό το τραγούδι, Bleeding Love, την Λιώνα Λούις. Εδώ ένας λέει, εντάξει μου λέει, δραχμές του έδωσε. Όχι, δεν κατάλαβες αδερφέ, σε δραχμές ήταν, αλλά το ποσό συνολικά είναι 2,5 εκατομμύρια ευρώ, από ό,τι λένε εδώ, τουλάχιστον στην υπόθεση. Καλημέρα στη Σοφία τη Λογίστρια από τη Λευκάδα. Μας φτιάχνει τη διάθεση κάθε πρωί. Ευχαριστώ, Σοφία μου. Πολλά φιλιά σε όλους τους λογιστές, οι οποίοι, φαντάζεσαι τώρα η Σοφία για να δουλεύει. Δουλεύει, είσαι στο γραφείο από τώρα 8 παρα 20. Φαντάζεσαι τι έχει μπροστά της. Εν τω μεταξύ, το φοβερό για να κλείσουμε με αυτήν την ιστορία είναι ότι η μεγαλομέτοχος της σοκολατοποιίας, με επιστολές της, γιατί Script Amanent, ευτυχώς ή δυστυχώς, έχει αρνηθεί προτάσεις για σύναψη γάμου του και πει ότι δεν θέλει να παντρευτούν. Γιατί λέει, αν είχαμε παντρευτεί, λέει, όταν μου το έχει ζητήσει, τι γινόταν τώρα, λέει, θα χωρίζαμε και θα με έχει παρατήσει κτλ. Εγώ καταλαβαίνω ότι δεν με θες και αυτά και αυτά. Δηλαδή, όλα υπάρχουν αποδεικτικά στοιχεία σε έγγραφη μορφή. Εν πάση περιπτώσει, δύσκολο πράγμα ο έρωτας, ειδικά άμα μπλέκονται και τα χρήματα μέσα, είναι πολύ. Πολύ δύσκολα τα πράγματα εκεί. Ακόμα και τα πιο αγαπημένα ζευγάρια, παιδιά, γίνονται άγρια κτίνη μεταξύ τους. Τι ήταν αυτό, δεν ξέρω. Κοίτα, κινητά, παλιοκινητά του σατανά. Άνοιξα να σας διαβάσω ένα κομμάτι για την Kylie Jenner και βγήκε κάτι εδώ. Τι είναι αυτό που παίζει. Η Kylie Jenner φόρεσε σκουλαρίκι με διαμάντι αξίας 5 εκατομμυρίων δολαρίων. Ορίστε, να πως κολλάει η μία στην άλλη. Βέβαια η Kylie Jenner... Και η Kylie Jenner θα μπορούσε, αν γνωρίσει κάποιον και ερωτευτεί κάποιον, να του δώσει εκατομμύρια. Μην το κάνετε.

Don't try this at home. They are not professionals, αλλά ξέρετε τι εννοώ. Μηνύματα στο galaxy92.gr. Κάντε μας follow και στο Instagram. Galaxy92FM.

0: Εν τω μεταξύ, άμα είσαι CEO σοκολατοποιίας και χωρίζεις, είναι το χειρότερο πράγμα, γιατί μετά το ρίχνεις στα σοκολατάκια και μετά είναι δύσκολη κατάσταση. Δεν σκέψου τώρα να χωρίσεις, να έχεις δικό σου ζαχαροπλάστη. Οι ζαχαροπλάστες πώς την παλεύετε όταν χωρίζετε, ρε φίλε? Δεν είναι δύσκολο? Δηλαδή είσαι ζαχαροπλάστης. Είναι ορισμένα επαγγέλματα που όταν χωρίζεις είναι δυσκολότερα από τα άλλα. Ζαχαροπλάστης. Πες ότι ζαχαροπλάστης χωρίζει. Ζαχαροπλάστρια, πώς λέγεται, ζαχαροπλάστησα. Ζαχαροπλάστρια. Είχαμε και μία ζαχαροπλάστρια τώρα στο κάτι ψήνεται. Και χωρίζεις. Και την άλλη μέρα έχεις μπροστά σου σοκολάτες, πάστες, αυτά. Πώς να κρατηθείς, ρε φίλε? Πρέπει να σου δώσουν άδεια από τη δουλειά. Και αυτό, αγαπητοί φίλοι, είναι η επόμενη δέσμευση του κόμματός μου. Μετά την κατάργηση του πρωινού ξυπνήματος, θα δίνω άδειες σε όσους χωρίζουν και δουλεύουν σε επαγγέλματα επικίνδυνα για χωρισμό. Δηλαδή, ζαχαροπλάστες, σουβλατζίδες, ό,τι έχει να κάνει με φαγητό, για να μην ξεσπάτε μετά εκεί. Λοιπόν, γιατί δεν κατάλαβα, η άλλη καλύτερη είναι. Εδώ πήγε ο Γιάνγκος, πάει σε κόμμα ο Γιάνγκος, ρε φίλε. Ο Γιάνγκος που τον είχαμε ξεχάσει, από τη Μανίνα και την Κατερίνα. Λοιπόν, καλημέρα Βαγγέλη μου, τι είναι αυτό το πράγμα? Λέει, πάντως 5 λεπτά αργότερα να φύγεις από το σπίτι την πάτησες άσχημα. Ναι, πήγα να το πάθω και εγώ σήμερα. Εγώ έχω βάλει ξυπνητήρι 6 και 5 τώρα. Τις 6 ώρα το έχω βάλει 6 και 5. Γιατί μια μέρα που ξύπνησα στις 6 ήρθα λίγο νωρίτερα και λέω, γιατί να κοιμηθώ 5 λεπτά πιο πολύ? Και τώρα, ναι, στο τσακ. Λοιπόν, αν τυχόν πάτε Harvard, όχι για βόλτα, αν τυχόν θέλετε να σπουδάσει το παιδί σας στο Harvard, σαν το Μητσοτάκη, να ξέρετε ότι το Harvard, λέει, βάζει κόφτη στο άριστα. Κάθε χώρα έχει τα δικά της, τις δικές της, ας πούμε, αλλαγές. Στην Ελλάδα κάποια στιγμή θεσπίσαμε τη βάση του 10. Το Harvard βάζει κόφτη στο άριστα. Είναι μια, υπάρχει μια, ας πούμε, αναλογία, έτσι. Στην Ελλάδα, δηλαδή, λέμε ότι για να περάσει κάποιο πανεπιστήμιο, ας γράψει τη βάση, ρε παιδί μου, είσαι ΤΕΗ. Ας γράψει τη βάση τουλάχιστον. Δηλαδή, άμα είχαν μπει κάποια στιγμή, υπήρχαν κάτι ΤΕΗ χθειοκαλλιέργειας, ξέρω εγώ, ΤΕΗ, τι να σου πω, τυχοκομείας, οτιδήποτε, τα οποία είχαν κάτι βάση 4-3, έγραφες και περνούσες. Δεν πηγαίναν μετά, δεν είχε φοιτές στο τμήμα κτλ. Το Harvard, λοιπόν, διαπίστωσε ότι βάζει πάρα πολύ καλούς βαθμούς τελευταία. Απαράδεκτο. Ο Μητσοτάκης έτσι πέρασε. Επί χρόνια, λέει, προσπαθεί να καταπολεμήσει τον πληθωρισμό των βαθμών το Harvard. Εξέτασε και τις προσπάθειες του Princeton προς αυτήν την κατεύθυνση και αποφάσισε, λέει, κόφτη. Να περιορίσει δηλαδή τη βαθμολογία A, το Α, γιατί το σχολικό έτος 2024-2025 το Α, το A, ήταν περίπου το 60% των βαθμών. Ενώ το 2005-2006, δηλαδή 10 χρόνια πριν, 20 χρόνια πριν, ήταν μόλις 25%. Δηλαδή, όταν πήγαινε στο Harvard στη δεκαετία του 2000, δύσκολα έπαιρνες A. Τώρα παίρνουν όλοι A. Δεν ξέρω τώρα πώς είναι στο πλαίσιο αυτού της φιλελευθερωποίησης, ας πούμε, των πανεπιστημίων. Και τώρα, λέει, σου λέει, μην το παρακάνουμε, μην γίνει, ας πούμε, το Harvard μετσόβιο. Λέω εγώ τώρα. Εν πάση περιπτώσει, δυσκολεύουν τα πράγματα, παιδιά, και στο Harvard. Αχ, Θεέ μου, κάνω τις συγκρίσεις τώρα και...
1: Galaxy 92.
0: Χάλασε και το Harvard, μην το στείλουμε το παιδί μας εκεί. Πού να το στείλουμε? Σε αυτά εδώ που θα ανοίξουν στην Ελλάδα τα ιδιωτικά πανεπιστήμια, που είναι πιο δύσκολα. Με τα ιδιωτικά πανεπιστήμια στην Ελλάδα τι γίνεται, θα ανοίξουν τελικά? Έχω μια αγωνία. Θέλω να πάρω ένα δεύτερο πτυχίο που να αξίζει.

0: Κωνσταντίνα λέει: χρόνια πολλά, Κωνσταντίνα, καταρχάς. Γι' αυτό δεν έγιναν, λέει, διαγραφές φοιτητών για να στραφούν προς τα ιδιωτικά πανεπιστήμια. Λέω εγώ τώρα. Μπορεί να έγιναν και γι' αυτό. Οι διαγραφές φοιτητών είναι κάτι το οποίο δεν έχει καμία απολύτως λογική. Δηλαδή, είναι το τελευταίο πράγμα που μπορεί να κάνει κάποιος για να βελτιώσει την ποιότητα των πανεπιστημίων. Οι αιώνιοι φοιτητές οι οποίοι δεν πηγαίνουν δεν βλάπτουν σε κάτι τα πανεπιστήμια. Το θέμα είναι οι υπηρεσίες που προσφέρονται. Ξέρω, τώρα θα με βρίζουν από την απέναντι πλευρά. Δεν πειράζει. Ας φύγουμε από τα πανεπιστήμια, πάμε λίγο στον τομέα της υγείας. Α, καλημέρα, κύριε Χαρισούπα. Κύριε Γεωργιάδη, ακόμα δεν είπαμε τίποτα. Πώς πετάγεστε συνέχεια, εγώ. Άκουσα πάντα για τον χώρο της υγείας, ξέρω, θα πείτε. Παιδιά, τι δώρο ήταν αυτό που έκανε ο Εμίλιος Χιλάκης στον Άδωνη Γεωργιάδη. Τι δωράρα ήταν αυτή. Ο Εμίλιος Χιλάκης, αγαπημένος ηθοποιός, ο οποίος ήταν ο αφηγητής του audiobook του Τσίπρα. Δηλαδή, ο Τσίπρα στο βιβλίο του, την Ιθάκη, που πολλοί λένε ότι μπορεί να είναι και το τίτλος του κόμματος, εν πάση περιπτώσει, δεν ξέρω. Το πούμε και στη συνέχεια αυτό. Παραχώρησε συνέντευξη στην Αθηναίδα Νέγκα μαζί με την σύζυγό του, την Αθηνά Μαξίμου. Και μιλούσαν για ρουσφέτια. Λοιπόν, και λέει κάποια στιγμή, δεν έχω ζητήσει από ό,τι θυμάμαι ρουσφέτη δηλαδή. Αλλά το μόνο, λέει, που αποδέχεται είναι θέμα υγείας. Αν έχω ζητήσει κάποια στιγμή, λέει, θα ήταν για θέμα υγείας. Που είναι το μόνο ρουσφέτη το οποίο παραδέχομαι. Το οποίο εδώ που τα λέμε είναι το ρουσφέτη το οποίο το ζητάμε όλοι μας. Κακά τα ψέματα. Δηλαδή, όταν ο άνθρωπός σου έχει κάτι, κάνεις τα πάντα. Και ξέρω περιπτώσεις, λέει, και εδώ αρχίζει το ωραίο, και ξέρω περιπτώσεις που έχουν πάει άνθρωποι στον Άδωνη Γεωργιάδη, οι οποίοι τον μισούσαν και πήγαν και τον παρακάλεσαν. Κάνε κάτι για τη μάνα μου, τον πατέρα μου, τη θεία μου. Και από ό,τι έχω μάθει, βοήθησε προς τιμήν του σε μια δύσκολη στιγμή. Αυτό είναι γεγονός. Το ξέρω κι εγώ, επιβεβαίωσε η Αθηναής Νέγκα. Και λέω, ρε φίλε, από όλους τους ανθρώπους που, τέλος πάντων, θα μπορούσαν να πούνε κάτι για τον Άδωνη Γεωργιάδη καλό, ο άνθρωπος που έκανε την αφήγηση στο βιβλίο του Τσίπρα και μάλιστα πολλοί τον θέλουν και κοντά στον Τσίπρα, έχει πάει σε παραστάσεις του πολλές φορές, τον θέλουν φιλοσιριζέο κτλ. Προς τιμήν του βέβαια, γιατί είπε κάτι το οποίο δεν θα έλεγε κάποιος άλλος θες, τον ανέφερε και ονομαστικά και είναι ο δεύτερος, ας το πούμε, αριστερός ή καλά, δεν είναι ο άνθρωπος δηλωμένος αριστερός, ίσως εν πάση περιπτώσει αριστερός, μετά τον Καρανίκα που συμπαθεί τον Άδωνη. Και φυσικά ο Άδωνης δεν το άφησε να πέσει. Φυσικά και ο Άδωνης το έκανε tweet και έγραψε: ευχαριστώ θερμά και τον κύριο Εμίλιο Χιλάκη και την Αθηναίδα Νέγκα για αυτή την αναφορά σε μένα χθες στο Action 24. Η αλήθεια είναι ότι πάντα προσπαθώ και εγώ και όλο μου το γραφείο να εξυπηρετούμε κάθε συνάνθρωπό μας, τα ίδια μας, και επειδή κάπου το σύστημα. Είναι και μεγάλο το tweet. Πόσο έχει γράψει. Α, το σύστημα υγείας το ταλαιπωρεί. Ποτέ δεν έχω ρωτήσει ούτε τι ψηφίζουν, ούτε με συμπαθούν και κάνουν μόνο τι χρειάζονται. Καλά, είναι δυνατόν τώρα να πάει κάποιος στον Άδωνη για να του πει: κάνε κάτι για τον πατέρα μου και να πει τι ψηφίζεις? Προφανώς και όχι. Αλλά τι δώρο ήταν αυτό, ρε φίλε, πραγματικά. Αυτά με τα ρουσφέτια και τα νοσοκομεία. Καλημέρα, μακριά από τα νοσοκομεία. Όσοι είστε μέσα να φύγετε, να διάσουν τα νοσοκομεία, μακάρι να μην είναι κανένας άρρωστος. Καλημέρα στον Παναγιώτη, καλημέρα στον Θοδωρή από Δράμα, που λέει: χρόνια πολλά στη μισή Ελλάδα, χρόνια πολλά στον πατέρα και το γιο μου. Κάνουμε ένα σύντομο break, μην πάτε πουθενά, οι άλλοι είναι χειρότεροι. Αλήθεια είναι αυτό, το έχω ακούσει εγώ.
1: Διαφημίσεις.

γιορτή και σχόλη. Ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω, κάνω γκέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρύπα και τα τζάμπο όλα λίμπα. Και τώρα καμιά ιδέα.

0: ιδέα.
1: Σας βάλαμε Jumbo ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο ijumbo.gr.
2: Τα χαλιά σας κοστίζουν μια περιουσία. Γι' αυτό για τον καθαρισμό και τη φύλαξή τους επιλέγουμε τον επαγγελματία. Ρεϊζίδης, καθαρισμός και φύλαξη χαλιών. 70 χρόνια τώρα καθαρίζουμε τα χαλιά σας με τον ιδανικότερο τρόπο και τα αποθηκεύουμε στις καταλληλότερες συνθήκες. Εγγύηση οι χιλιάδες ευχαριστημένοι πελάτες μας. Ρεϊζίδης, όνομα εμπιστοσύνης.
3: Η στιγμή σου είναι τώρα. Απόλαυσε κάθε διαδρομή στο έπακρο με την BMW σειρά 1 και κάνε τη διαφορά. Με ισχύ 170 ύπων και αυτόματο κυβότιο στο βασικό εξοπλισμό και με προνομιακά πακέτα εξοπλισμού με όφελος έως 4.400 ευρώ. Αποκτήσε την BMW 1/20 από 29.990 ευρώ με επιτόκιο χρηματοδότησης 3,9% και 4 χρόνια δωρεάν εργοστασιακή εγγύηση. Κλείσε ένα test drive στη Σπανός ΑΕ. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Σπανός ΑΕ. Είστε σε καλά χέρια.
4: Θέλεις να μάθεις τα πάντα για τους διαγωνισμούς μας? Αναζήτησε τώρα το λογαριασμό μας στο Instagram Galaxy92FM. Ακολούθησε μας, ενημερώσου, λάβε μέρος, κέρδισε και ζήσε μαζί μας κάθε στιγμή.
5: Galaxy 92.

0: Καλημέρα, καλημέρα, παιδιά. Τι γίνεται, τι νεάκια, πώς είμαστε, χρόνια πολλά στο μισό, στη μισή Ελλάδα. Χρόνια πολλά σε εορτάζοντες και σε εορτάζουσες, στον Κωνσταντίνο, την Ελένη, στον Κατακουζινό και στην Ελένη Ράντου, στον Κώστα, στον Κωστή, στον Κωστή Μαραβέγια, στην Ελένη Μενεγάκη, στην Έλενα Παπαρίζου. Αυτοί μου ήρθανε. Λοιπόν, ο Βαγγέλης Χαρισόπουλος δεν είναι εορτάζων, βεβαίως. Επίσης, να πούμε χρόνια πολλά για τα γενέθλια που στην Αγγελική. Μου στείλαν από ένα διπλό προφίλ. Αυτό που τα διπλά προφίλ που είναι ζευγάρια μαζί και λέει, ξέρω, Μαρία, Γιώργος, και δεν ξέρεις ποιος σου μιλάει, αν σου μιλάει ο άντρας ή η γυναίκα. Λέει, καλημέρα Βαγγέλη, σε ακούω και σε απολαμβάνω κάθε μέρα στο σπίτι και στη δουλειά. Θα μου πεις χρόνια πολλά, λέει, σήμερα έχω γενέθλια. Δεν την πέφτω, είμαι παντρεμένη και έχω δύο παιδιά. Εντάξει, δεν είπαμε ότι. Δηλαδή, δεν μπορούμε να πούμε μια κουβέντα πια. Χρόνια πολλά στην Αγγελική που έχει γενέθλια σήμερα και. Είναι δύσκολη μέρα να έχει γενέθλια γιατί όλοι ασχολούνται με τους εορτάζοντες Κωνσταντίνους και Ελένες. Πάμε λίγο τώρα να δούμε όμως τι γίνεται με το σημαντικότερο θέμα της ημέρας.
1: Τι καιρό θα κάνει σήμερα?
0: Αχ, δράμα έχει γίνει ο καιρός. Δράμα. Μια που λέω δράμα, καλημέρα στο Θοδωρή από Δράμα. Στο νομό Αττικής και στην πόλη της Αθήνας αναμένονται λίγες νεφώσεις, οι οποίες στις θερμές ώρες της ημέρας, το μεσημέρι δηλαδή, θα αυξηθούν. Και είναι πιθανό να εκδηλωθούν τοπικοί όμβροι, οι ασθενείς τοπικές βροχές, οι άνεμοι θα πνέουν βορειοδυτική με εντάσεις 3 με 5 μποφόρ, η θερμοκρασία θα κοιμαθεί 18 ως 29 βαθμούς Κελσίου. Μηνύματα μου στέλνετε στο Live24 και στο Instagram V. Χαρισόπουλος, παντρεμένη και μη, δεν έχω, δεν έχω διακρίσεις ενώ στα μηνύματα, δεν λέω ότι πάω με όλους, πιάνω Θεού, αχ το έκανα χειρότερο. Λοιπόν, σε λίγο θα σας πω τι έγινε και με την μπόχα αυτή. Έχουμε εξηγήσεις για την μπόχα που μας βρήκε τις προάλλες, οι οποίες εξηγήσεις δεν ξέρω αν θα σας ικανοποιήσουν. Δεν έκατσε καλά το τραγούδι. Another one bites the dust. Μετά τη βρώμα της Αττικής εννοώ. Queen!

Όταν είχε βγει αυτό το τραγούδι και ήμασταν παιδιά, δεν μπορούσαμε να καταλάβουμε τι έλεγε ο Freddie Mercury, Another One Bites the Dust, και λέγαμε ότι μας κατέβει. Σε ένα μπατάτα την πάτσα. Σε ένα μπατάτα την πάτσα.

0: Τώρα που είπα Freddie Mercury, χθες είδα έναν τύπο ο οποίος οδηγούσε ντυμένος Freddie Mercury, ενώ δεν, ο άνθρωπος δεν είχε μουστάκι, και, αλλά φορούσε αυτό το φανελάκι του Freddie Mercury. Και λέω, ρε φίλε, με τέτοιο κρύο έξω, γιατί είχε κρύο εκείνη την ώρα, κυκλοφορούσε με φανελάκι κασκορσέ, που λέμε και στη Θεσσαλονίκη, με αυτό που δεν έχει μανίκια. Και λέω, πήγα να πω, εγώ ο άμπαλος, ο γιωτάς, που κυκλοφορώ, λες και είναι χειμώνας, με κάτι μπουφάν. Λοιπόν, έχουμε νέα ανάλυση για την οσμή αερίου, παιδιά. Τι συνέβη στην Αττική, τι δείχνει η νέα ανάλυση δεδομένων. Δύο μέρες μετά, ακόμη ψάχνουμε να βρούμε γιατί βρωμούσε η Αττική. Ο Θοδωρής Κολυδάς, ο μετεωρολόγος, έκανε μια ανάρτηση που λέει: το επεισόδιο της έντονης οσμής που έγινε αισθητή σε περιοχές της Αθήνας δεν μπορεί να ερμηνευθεί μόνο με γενικές εκτιμήσεις ή με απλές αναφορές στην κατεύθυνση του ανέμου. Κάτι μας είπες τώρα. Για το λόγο αυτό επιχειρήσαμε μια πρώτη μετεωρολογική διερεύνηση χρησιμοποιώντας το μοντέλο High Split και ειδικότερα την απεικόνηση του πλουμ της οπισθοδρομικής διασποράς από τη Νέα Σμύρνη. Παιδιά, προσέξτε. Οπισθοδρομική διασπορά στη Νέα Σμύρνη. Κάποιος την αμόλυσε από τη Νέα Σμύρνη. Αυτό να βρούμε. Στάνταρ, κάποιος, παιδιά, πρέπει να έπιε εκείνο. Έχει, στη Νέα Σμύρνη, στην πλατεία, έχει ένα καφέ το οποίο κάνει το πιο ωραίο φραπέ της Αθήνας. Παιδιά, έχει ένα φραπέ τόσο. Άμα το πιεις αυτό το φραπέ και κάνεις και κάτι τσιγάρο, σίγουρα σου έχει φύγει, έχει μυρίσει όλη η Αττική. Ναι, αυτό λέει ο Κολυδάς, με επιστημονικά λόγια όμως. Η ανάλυση εξετάζει, συνεχίζει η ανάρτηση, πώς θα μπορούσαν να έχουν κινηθεί οι αέριες μάζες στο χαμηλό στρώμα της ατμόσφαιρας πριν φτάσουν στην περιοχή που αναφέρθηκε η δομή. Καλά, δεν καταλαβαίνω τίποτα. Και τα λοιπά, και τα λοιπά, και τα λοιπά. Μέχρι και ο Συνολάκης, ο κύριος Συνολάκης, ο καθηγητής, μίλησε για την οσμή αυτή που αναστάτωσε το αυτό και λέει: έχει ιδιαίτερα χαρακτηριστικά ο Σαρωνικός σε συνδυασμό με τις μετεωρολογικές συνθήκες κτλ. Είναι σημαντικό, λέει, να αποφευθούν βιαστικά συμπεράσματα και στην προσέγγιση του το φαινόμενο επισημαίνει και την εγκύτητα με την Ψιτάλια, μια από τις μεγαλύτερες εγκαταστάσεις επεξεργασίας λιμάτων της Μεσογείου, ότι βρωμούσε από την Ψιτάλια. Τι να πω, ρε παιδιά, εγώ δεν το μύρισα κιόλας, δηλαδή νιώθω άσχημα. Καμιά φορά όταν ήμασταν στο σχολείο και κάποιος την αμολούσε μέσα στην τάξη και γελούσαν όλοι, δεν ένιωθες λίγο άσχημα που δεν είχες πάρει χαμπάρι και έλεγες γιατί γελάτε, ο Λάμπρος την αμόλυσε. Έλα ρε, πείτε μου και εμένα, δεν ήθελες να τη μυρίσεις, αλλά ήθελες να μάθεις. Αυτό νιώθει όλη η Αττική σήμερα, λέει, δεν θέλουμε να μάθουμε ποιος την αμόλυσε, μάλλον δεν θέλουμε να το νιώσουμε, θέλουμε να μάθουμε ποιος την αμόλυσε. Ποιο δεξαμενόπλιο, ποια Ψιτάλια, ποιος την αμόλυσε στη Νέα Σμύρνη.
1: Galaxy 92.
0: Μήπως ήταν κάποιος πάνθυρας.

Kiss me από Sixpence, none the richer. Μ' αρέσει που παίρνετε σοβαρά ορισμένα από αυτά που λέω. Λέει, Βαγγέλη, δεν μύριζε, λέει, βρωμιά. Μύριζε γκάζι, ξεκάθαρα. Ρε παιδιά, μήπως η μυρωδιά από τον γκάζι ερχόταν από τον γκάζι, όντως. Γιατί γκάζι το λένε. Ο Κοτσαρίκος λέει: φραπέ και τσιγάρο είναι May Day. Τρεχάτε ποδαράκια μου, να μην. Καλημέρα στη Σταματία, καλημέρα στη Μέρη, top. Καλημέρα στον Δημήτρη και στον Νικήτα που με ακούνε στο αυτοκίνητο. Ξέρετε ότι έχουμε Final Four αύριο. Ξεκινάει 6 ώρα, νομίζω, είναι το αγώνα του Ολυμπιακού με τη Φενέρμπαξε. Και έκανε ανάρτηση ο Γιαννακόπουλος. Είναι φοβερή ανάρτηση του Δημήτρη Γιαννακόπουλου, του πρόεδρου της, του ηγέτη της ΚΑΕ Παναθηναϊκός, ο οποίος λέει, ακούστε τι γράφει. Ευχή όλων μας, ως γνωστόν το Final Four διεξάγεται στο ΆΚΑ, στο Telecom Center, πώς το έχουν κάνει, εν πάση περιπτώσει, τώρα, που είναι και η έδρα του Παναθηναϊκού, η φυσική έδρα του Παναθηναϊκού. Το οποίο είναι λίγο σαν το conference, το ποδόσφαιρο που ο Ολυμπιακός πήγε να το σηκώσει και το σήκωσε μέσα στη Νέα Φιλαδέλφια. Λέει, ευχή όλων μας όσων αγαπάμε το μπάσκετ και το έχουμε αποδείξει έμπρακτα, είναι να κερδίσει ο καλύτερος εντός των τεσσάρων γραμμών του γηπέδου. Σαν να σου λέει ότι η καλύτερη ομάδα, όχι αυτοί που θα επηρεάσουν το αποτέλεσμα. Τώρα, εάν μετά από τόσες συμμετοχές, άκου τώρα ρε φίλε, πόσο passive aggressive. Τώρα λέει, αν μετά από τόσες συμμετοχές, η ΚΑΕ του Πειραιά, ούτε καν λέει τη λέξη Ολυμπιακός, η ΚΑΕ του Πειραιά φτάσει επιτέλους στην κατάκτηση, δεν θα τα βάψω και μαύρα. Συγγνώμη που γελάω. Ίσως με αυτόν τον τρόπο να επέλθει και μια ηρεμία, να σταματήσουν να έχουν προτεραιότητα το Instagram μου και τα εν γέννη εξωαγωνιστικά. Ρε φίλε, μην τη λες την καλή επιτυχία έτσι, μην την πεις καθόλου. Καλύτερα πες, μακάρι να μην το πάρει ο Ολυμπιακός. Να είσαι ειλικρινής, μην το γράφεις έτσι. Πες, εύχομαι, εγώ γίνεται το Final Four, δεν θέλω να το πάρει ο Ολυμπιακός. Τώρα να μου γράφεις από κάτω και να λες ότι δεν θα τα βάψω και μαύρα. Συνεχίζει. Δυστυχώς σε ένα χώρο που μυρίζει πράσινο από παντού, το πράσινο με κεφαλαίο πι, σε ένα χώρο που χτίστηκε το μπάσκετ, σε ένα χώρο που είναι αντάξιο του μεγέθους του Παναθηναϊκού, που πληρώθηκε με παραθηναϊκό τρόπο και κατάφερε να φέρει το Final Four ξανά στη χώρα μας, θα απουσιάζουμε ως ομάδα. Η ζωή συνεχίζεται, το πάθος για επιτυχίες μεγαλώνει και η ιστορία θα συνεχίσει να γράφει ιστερόγραφο για να ξέρετε που έρχεστε. Καλή. Είναι ο τρόπος για να πει ο Γιαννακόπουλος στον Ολυμπιακό καλή επιτυχία. Είναι καμιά φορά, ρε παιδί μου, πώς είναι καμιά πρώην που τη βλέπεις στο δρόμο και σου λέει και της λες τι κάνεις τα νέα σου και λες εσύ παντρεύομαι. Α, παντρεύεσαι. Να ζήσετε, επιτέλους βρέθηκε κάποια που σε αντέχει, να είναι καλά η κοπέλα, αν και δεν νομίζω να πάει καλά ο γάμος, αλλά σου εύχομαι να ζήσετε βίων αθόσπαρτων και ελπίζω να κάνετε και καλούς απογόνους, αν και από ό,τι θυμάμαι είχαμε προβλήματα στο κρεβάτι. Είναι τέτοια η ευχή του Γιαννακόπουλου προς τον Ολυμπιακό.

0: Galaxy 92. Διαφημίσεις.
1: Δύο λεπτά μένουν για τον τελικό. James κατεβάζει την μπάλα. James δίνει στον Ντούροβιτς. Ντούροβιτς παίρνει το screen από τον Μπίλις. Πού! Τάπα από τον Βεϊνόγλου. Και του πετάει στον Έλιτς. Έλιτς. Έλιτς όρθιο του κλέβει την μπάλα. Του πετάει στον Ράφα. Ράφα, Ράφα. Σήκωσε την καρφώνη. 69-69. Oh my god. Λίγο νερό, παιδιά.
2: Είμαστε από πάντα δίπλα στο μπάσκετ. Παίζουμε στην ίδια ομάδα. Σεβόμαστε κάθε σταγόνα. ΕΙΔΑΠ, επίσημος χορηγός του EuroLeague Final Four της Αθήνας, presented by Etihad.
3: Στο δρόμο δεν είσαι ποτέ μόνος. Μαζί σου είναι αυτοί που αγαπάς, αυτοί που σε περιμένουν, αυτοί που εμπιστεύονται κάθε σου διαδρομή. Γι' αυτό η επιλογή ελαστικών δεν είναι απλή υπόθεση, είναι θέμα ευθύνης. Ελαστικά Δημητρακόπουλος. Με δεκαετίες εμπειρίας και τεχνογνωσίας, προσφέροντας αξιοπιστία, ασφάλεια και κορυφαία ποιότητα. Ελαστικά Δημητρακόπουλος ΑΕ. Κάντε τώρα τις αγορές σας έως και 8 άτοκες δόσεις σε Άγιο Στέφανο Πειραιά Χαλάνδρη. Δημητρακόπουλος ΑΕ. Το αυτοκίνητό σας, το πάθος μας.
4: Ψάχνεις τα γυαλιά ηλίου που θα κάνουν το καλοκαίρι σου μοναδικό? Οπτικά Σταύρου, Αθήνα, Ακαδημίας 60 και Φυσιά, Κολοκοτρώνη 1. Τελευταίες επώνυμες συλλογές σε περιμένουν. Οπτικά Σταύρου, λάμψε με στυλ.
5: Θέλω κάτι ζεστό. Κάτι που να κάνει το σπίτι μου ευχάριστο.
6: Ο Κασιμάτης έχει τα πάντα.
7: Τα πάντα!
6: Από σαλόνια μέχρι διακοσμητικά που λες «Είμαι σπίτι μου». Έπιπλα Κασιμάτης.
8: Επιχειρήν. Το δελτίο ενημέρωσης για τα μέλη του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Αθηνών.
9: Αύξηση 2,6% σημείωσε ο τζίρος των ελληνικών επιχειρήσεων το πρώτο τρίμηνο φέτος, σύμφωνα με την Ελστάτ. Τη μεγαλύτερη άνοδο κατέγραψε ο τομέας των κατασκευών, ενώ τη μεγαλύτερη μείωση παρουσίασαν η εστίαση και τα καταλήμματα. Εγκρίθηκε από την αρμόδια κυβερνητική επιτροπή το στρατηγικό σχέδιο εξωστρέφειας του Υπουργείου Εξωτερικών για την περίοδο 2026-2030, σύμφωνα με ανακοίνωση του Υπουργείου. Η ΕΥΠΑ, η Γερμανία, η Ελβετία και η Ιαπωνία αναδεικνύονται ως αγορές στόχοι με υψηλή δυνητική απόδοση για άμεσες ξένες επενδύσεις. Η Ελλάδα ολοκληρώνει το δανειακό σκέλος του Ταμείου Ανάκαμψης με 100% απορρόφηση και ταυτόχρονα είναι εξασφαλισμένη η πόρη για την ανάπτυξη και την επόμενη μέρα, υπογράμμισε ο αναπληρωτής Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Νίκος Παπαθανάσης στη διάρκεια συνέντευξης τύπου. Παρουσιάστηκε το έργο Εξωστρεφής Γεωργία από τους αρμόδιους υπουργούς. Κεντρικοί πυλώνες του είναι η πλατφόρμα Easy Agro Expo, που μειώνει τη γραφειοκρατία στις εξαγωγές και διευκολύνει τις επιχειρήσεις, καθώς και το πόρταλ Greek Farms, που λειτουργεί ως ψηφιακή βιτρίνα της ελληνικής αγροδιατροφής.
10: Ακούτε Galaxy 92, ο Βαγγέλης Χαρισόπουλος είναι στο μικρόφωνο, σας περιμένει στο Live 24 τα μήνυματά σας και στο Instagram V Χαρισόπουλος. Μια μικρή διαφημιστική αναφορά, το Σάββατο αυτό 23 και την Κυριακή 24 Μαΐου στο Πολεμικό Μουσείο Αθηνών Ριζάρι 2 διοργανώνεται το πρώτο φόρουμ καλλιντικών και συμπληρωμάτων διατροφής. Απευθύνεται σε επαγγελματίες υγείας οι οποίοι μπορούν να παρακολουθήσουν δωρεάν ένα πλήρες πρόγραμμα για όλες τις σύγχρονες στάσεις στον κόσμο της κοσμητολογίας και των συμπληρωμάτων διατροφής. Ώρες εκδήλωση Σάββατο 1 με 9 και Κυριακή 9.30 με 6. Συμμετοχή στο www.pef.forum.gr. Διοργάνωση Πανελλήνια Ένωση Φαρμακοποιών και Χαραμή ΑΕ. Πρώτο φόρουμ καλλιντικών και συμπληρωμάτων διατροφής Σάββατο 23 και Κυριακή 24 Μαΐου. Να είστε όλοι εκεί! Όλοι εκεί! Ο Βασίλης λέει: η μυρωδιά ήταν από ηφαίστειο στην Αττική, Βαγγέλη. Ποιο ηφαίστειο ήταν αυτό? Ήταν ηφαίστειο κάποια ομάδα, είναι κάποιο υπονοούμενο τώρα αυτό, έτσι κάποιο θες να μας πεις κάτι, ότι κάποια ομάδα. Δεν ξέρω. Λέω εγώ. Πάει το Survivor, παιδιά, πάπαλα, τέλος. Μετά την ιστορία αυτή με το Σταύρο Φλόρο, την πολύ δυσάρεστη ιστορία, το έπαθλο των 250.000 ευρώ πηγαίνει στον παίκτη που είχε αυτό το ατύχημα στη θάλασσα του Αγίου Δομινίκου. Και κάπως έτσι πολύ άδοξα λίγη και ρίχνει η αυλαία ένα Survivor, το οποίο ούτως ή άλλως δεν είχε και θεματικότητα που είχαν άλλα Survivor στο παρελθόν. Αυτά με τις τηλεοπτικές εξελίξεις. Είχαμε και μια πια με τα αθλητικά, να σας πω και ότι η Άστον Βίλε κατέκτησε χθες το Europa League. Όταν είναι καλό κάποια στιγμή, όταν παρουσιάζει το κανάλι μας ένα τελικό κυπέλλου, να ξέρουμε τη διοργάνωση. Το λέω χθες γιατί ήταν ο Λιάγκας, είχε καλεσμένη τη Λίλα Κουντουριώτη και λέει: έχουμε, λέει, τη Λίλα Κουντουριώτη. Απόψε, λέει, έχουμε τον τελικό του UEFA. Πώς, δεν είναι UEFA, πώς το λένε τώρα. Δηλαδή, καλό θα είναι να ξέρουμε λιγάκι πώς λέγεται το Europa. Άστον Βίλα 3-0 την Φράιμπουργκ. Κάτσε γιατί μπορώ να κάνω εγώ πατάτα τώρα. 3-0 δεν κέρδισαν. Και κοροϊδεύεις, αλλά. Λοιπόν, η Άστον Βίλα, η οποία, παιδιά, τη θυμάμαι όταν ήμουν παιδί, είχε πάρει το πρωταθλητήριο κάποια στιγμή από την Bayern, τη μεγάλη Bayern του Ρουμενίγκε. Η ομάδα του Μπέρμιγχαμ. Η Άστον Βίλα πανηγύριζε και ο πρίγκιπας Γουίλιαμ, ο οποίος δεν έχω καταλάβει για την Άστον Βίλα, αλλά εν πάση περιπτώσει. Συγχαρητήρια στην Άστον Βίλα. Έχουμε πάρα πολλούς τελικούς, πάρα πολύ μπάλα, πολύ μπάσκετ. Γενικώς είναι δύσκολη περίοδος για ζευγάρια, ειδικά αν η γυναίκα δεν βλέπει καθόλου αθλητικά.

0: Tell it to my heart, Taylor Dane, και η ώρα είναι 8.30, πράγμα που σημαίνει πρέπει να δούμε τι γίνεται στους δρόμους.
1: Η κίνηση στην πόλη.
0: Λοιπόν, πριν πάμε στην κίνηση αυτή τη στιγμή, να σε υπενθυμίσω ότι αύριο το απόγευμα θα υπάρχει σχετικό πρόβλημα στα κεντροβόρεια λόγω του Final Four. Δηλαδή, σκεφτείτε ότι αύριο έχουμε τον ημιτελικό Ολυμπιακός Φενέρ στις 6, αν δεν κάνω λάθος, και μετά έχουμε και τον άλλον ημιτελικό και την Κυριακή. Αλλά Κυριακή είναι Κυριακή. Θα να πω, έχει τις δικές της ιδιαιτερότητες. Αύριο λοιπόν που θα κινηθείτε βόρεια, να το έχετε υπόψη σας αυτό όσοι πάρτε την Κηφισίας, ότι θα φάτε μεγάλο. Πώς να το πω τώρα, θα φάτε μεγάλο πακέτο, τόσο σα. Λοιπόν, πάμε να δούμε τι γίνεται τώρα στην Κηφισίας. Η Κηφισίας αυτή τη στιγμή στην άνοδο είναι δύσκολη από την Πανόρμου μέχρι τα Σίδερα Χαλανδρίου. Η κάθοδος έχει πρόβλημα από ψηλά, από το ΚΑΤ μέχρι το Μαρούσι, και πιο χαμηλά από την Καποδιστρίου μέχρι το Ψυχικό, και ξανά κολλάει κάτω στο νέο Ψυχικό. Δηλαδή στο Ψυχικό, τηλεόραση, μέθησα. Λοιπόν, μέχρι το Ψυχικό ξανακολλάει στην Κατεχάκη. Λοιπόν, ο Κηφισός είναι πολύ δύσκολος. Σας το λέω τώρα ειλικρινά, μπέσα. Και στα δύο ρεύματα, από Λεωφόρο Αθηνών μέχρι η Αττική Οδό. Η Αττική Οδός έχει δημιουργήσει ήδη μποτιλιάρισμα από το Ζεφύρι μέχρι τη Λεωφόρο Κίμης. Το αντίθετο ρεύμα έχει πρόβλημα από το Γέρακα μέχρι τη Λεωφόρο Πεντέλης. Η Βενιζέλου της Ηλιούπολης εξακολουθεί να έχει πρόβλημα στην άνοδο μέχρι και μετά τον Καρέα, δηλαδή ηρεμεί ο περιφερειακός μετά τον Καρέα, εκεί στο ύψος της Κεσαριανής. Το κέντρο είναι δύσκολο. Βασιλής Σοφίας, Βασιλέως Κωνσταντίνου, συγκρού από Νέο Κόσμο και πάνω. Παραλιακή, από τη Λεωφόρο Καλαμακίου ξεκινάει κίνηση μέχρι την Αμφιθέα στην άνοδο. Από τη συγκρού, όχι ψέματα. Από το άλλο ρεύμα είναι πολύ δύσκολο, παιδιά, σας το λέω. Ξεκινάει κίνηση από το Φάληρο, από το ΣΕΦ, και φτάνει μέχρι το ύψος του ΕΔΕΜ η κάθοδος. Πολύ δύσκολη. Βουλιαγμένης, εντάξει, προβληματάκι στην κάθοδο στο ύψος του Αλίμου. Δύσκολα τα πράγματα. Μου στέλνετε link, δεν πρόκειται να το ανοίξω. Μου λέτε για ένα άγνωστο ηφαίστειο, λέει, στην Αθήνα. Βαγγέλη, καλημέρα, γιορτάζω, χρόνια μου πολλά η Έλενα. Χρόνια πολλά, Έλενα. Χρόνια πολλά στην Έλενα, η μυρωδιά. Ωραία, τα μηνύματά σας στο galaxy92.gr. Κόλλησα και λίγο το μυαλό μου. Μας γράφετε πώς είστε, τι κάνετε, που θα πάτε, που θα γιορτάσετε, ποιος έφερε γλυκά στο γραφείο, ποιος δεν έφερε, αν και ακόμα είναι νωρίς. Δώστε τους κανονικά, παιδιά. Ποιος δεν φέρνει αλμυρά ή γλυκά, εδώ κανονικά στο Galaxy, τα λέμε στον αέρα.
2: Galaxy 92. Amazing music.

Συνήθως όταν μουσική και χταπόδι συνδυάζονται, είναι χαρούμενο το κλίμα. Δηλαδή, θυμάστε κάτι βίντεο κλίπ ελληνικά που είχε υπερνάγαμε ωραία και τρώγαν χταποδάκι. Εδώ είναι η μόνη εξαίρεση. Η Travis με το Sing, ένα τραγούδι κάπως θλιμμένο, με ένα χταπόδι στο βίντεο κλίπ. Πολύ, πολύ ατυχές όν αυτό ήταν, ναι, πλακία εντελώς. Θα το διέγραφα δηλαδή. Μια μεγάλη καλημέρα στη Φίβη που μας ακούει στην παραλιακή. Μας λέει ότι είναι πυγμένη και υποσυντόνος πριν την αλίμου. Και καλημέρα στην οφθαλμίατρο των επιτυχιών, Δήμητρα Πορτάλιου. Μιμή, έχω μια ερώτηση σου κάνω. Θα πάμε Final Four, θα δούμε match. Θα το σηκώσει ο Ολυμπιακός, θα γίνει. Ο Διονύσης από Πειραιά, η εκπομπή σου είναι, λέει, μουσική, ενημερωτική, πολιτική, Νέα Δημοκρατία, σε παρένθεση, αφιλητική, τι άλλο θέλουμε, τι άλλο θέλετε. Ο Χρήστος από το Μοσχάτο μας ενημερώνει. Βαγγέλη, καλημέρα. Όταν ήταν μικρός, λέει, ο πρίγκιπας Βίλιαμ, του είχαν προτείνει να υποστηρίξει μια ομάδα όχι από τις λεγόμενες μεγάλες. Ναι, αλλά γιατί, αυτό δεν καταλαβαίνω. Του έκανε κλικ η Άστον Βίλα σε κάποιον αγώνα που είδε. Χρήστος Μοσχάτο. Γουρλής όμως ο Βίλιαμ. Βέβαια, να πούμε ότι αυτός που ήταν γουρλής, αυτός που έφερε το γουρ, δεν ήταν ο Βίλιαμ. Δεν ήταν ο Γουρλίαμ. Α, καλό, ήταν γουρλής ο βασιλιάς Κάρολος. Γιατί ο Κάρολος πήγε μια επίσκεψη στη Βόρεια Ιρλανδία και τον έχεσε ένας γλάρος. Τον κουτσούλησε, με συγχωρείτε. Παιδιά, ο γλάρος δεν κουτσουλάει. Χέζει, με συγχωρείτε δηλαδή τώρα. Κουτσουλιά είναι ένα περιστέρι. Ο γλάρος δεν. Παιδιά, του ρίξε μία γερή στο σακάκι και ο βασιλιάς Κάρολος, αντί να δώσει διαταγή να εκτελέσουν τον γλάρο όπως θα έπρεπε, να σηκώσουν αυτοί με τα καπέλα τα ψηλά, οι φρουροί, όπως λέγονται αυτοί του βασιλιά, να πυροβολήσουν τον γλάρο, έκανε και πλάκα και είπε, λέει, τουλάχιστον δεν με κουτσούλησε στο κεφάλι. At least it didn't land in my head. Οπότε η Άστον Βίλα, αν πρέπει να ευχαριστεί κάποιον, δεν είναι ο Βίλιαμ. Είναι ο Κάρολος που τον κουτσούλησε ο γλάρος. Give my love. Army of Lovers. Μόνο αυτόν τον στρατό δεχόμαστε, κυρίες και κύριοι. Κανέναν άλλον. Συγχαρητήρια και στην ελληνική κυβέρνηση που αντέδρασε μετά από ώρες για την μεταχείριση των διαδηλωτών του Στολίσκου, αφού μέχρι και η Μελώνη είχε βγει και τους έκραξε. Κάποια στιγμή είπαν και αυτοί, πρέπει να βγάλουμε κι εμείς μια ανακοίνωση.

0: έλα και πλησιάζει το Άγιο Πνεύματος. Το θέμα δεν είναι ποιος γλάρος κουτσούλησε τον βασιλιά Κάρολο. Το θέμα είναι ποιον θα κουτσουλήσει το Περιστέρι που άφησε ελεύθερο η Καριστιανού. Κάποιον θα κουτσουλήσει αυτό το Περιστέρι. Ποιος θα είναι το θέμα. Ποιος θα τη φάει. Θα τη φάει ο Μητσοτάκης, θα τη φάει ο Ανδρουλάκης. Ο Ανδρουλάκης, ο οποίος διέρευσε, δεν ξέρω αν λέγεται σωστά γραμματικά, διέρευσε τους διαλόγους από την Επιτροπή. Army of Lovers, λέει, θα πρέπει και εγώ. Με ρωτάτε κάτι πράγματα, λέει, γιατί ο Δαδακαρίδης έφυγε από την παράσταση. Μάλλον για το όνομά του. Καταρχάς, το όνομα του Δαδακαρίδη δεν χωράει να μπει σε μια μαρκίζα. Πυγμαλίωνας Δαδακαρίδης. Ρε φίλε, κάντο λίγο σόρτ, δηλαδή για όνομα του Θεού. Γιατί ταλαιπωρείς αυτούς που έχουν πινακίδες έξω στα θέατρα. Είχαμε στο στρατό ένα που λεγόταν Γενιζεγκινόπουλος. Λοιπόν, τι σας λέω πρωί-πρωί. Επίσης λέει ο Βίλιαμ έγινε Άστον Βίλα γιατί όταν γεννήθηκε το είχε σηκώσει η Άστον Βίλα των πρωταθλητριών το 1982. Δηλαδή, εγώ έπρεπε να είμαι Ολυμπιακός. Γιατί τη χρονιά που γεννήθηκα το πήρε Ολυμπιακός. Αν δε. Εγώ επέλεξα να είμαι μια ομάδα, λέω θέλω να με κάνετε μια ομάδα που να μην πάρει πρωτάθλημα και κύπελο ποτέ. Και έγινε Άρης.
1: Διαφημίσεις.
2: Πρώτο φορούμ καλλιντικών και συμπληρωμάτων διατροφής. Ένα διήμερο αφιερωμένο στο μέλλον της κοσμητολογίας και της ευεξίας, αποκλειστικά για επαγγελματίες της αγοράς φαρμακείου και υγείας. Εξειδικευμένοι ομιλητές, σύγχρονες τάσεις και καινοτόμες προσεγγίσεις στην αγορά της κοσμητολογίας και των συμπληρωμάτων διατροφής. Σάββατο 23 και Κυριακή 24 Μαΐου στο Πολεμικό Μουσείο Αθηνών. Η είσοδος είναι δωρεάν. Διοργάνωση Πανελλήνια Ένωση Φαρμακοποιών και Χαραμή ΑΕ.
3: 50 χρόνια Μασούτης σημαίνει 50 μέρες γεμάτες δώρα. Κάθε μέρα, τρεις τυχεροί έχουν λόγο να γιορτάζουν. Όσο γεμίζεις το καλάθι σου, τόσο γεμίζεις με πιθανότητες να κερδίσεις ένα iPhone 17 ή 200 ευρώ σε πόντους στη Mastercard σου ή μια δωροεπιταγή 200 ευρώ για καύσιμα. 50 χρόνια Μασούτης. Γιορτάζουμε μαζί. Για περισσότερες πληροφορίες μπείτε στο masoutis.gr.
4: Όταν είσαι επαγγελματίας και έχεις επιχείρηση, δεν αρκούν τα μεγάλα λόγια. Πρέπει να αποδεικνύεις την αξία σου κάθε μέρα. Με έργα. Νέες εκδόσεις έργων των επαγγελματικών vans της Mercedes-Benz. Κάνε τώρα δικό σου το κορυφαίο Vito ή Sprinter με ακόμα πιο πλούσιο εξοπλισμό και σε ασύγκριτη τιμή. Mercedes-Benz Vans Ergon Edition. Μιλάνε με έργα. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό οχημάτων. Μάθε περισσότερα στο mercedes-benz.gr.
5: 10ο Φεστιβάλ Ισπανόφωνου Κινηματογράφου Αθήνας, Φέτσα. Το Φεστιβάλ Φέτσα κλείνει 10 χρόνια και το γιορτάζει από τις 21 έως τις 28 Μαΐου στους θερινούς κινηματογράφους Ελληνή Cinemax, ΑΕΛΟ Cinemax και στην Ελληνοαμερικανική Ένωση. Οι καλύτερες ταινίες από την Ισπανία και Λατινική Αμερική με πρεμιέρες, διεθνείς καλεσμένους και ειδικά αφιερώματα. 10ο Φεστιβάλ Ισπανόφωνου Κινηματογράφου Αθήνας, Φέτσα. Από τις 21 έως τις 28 Μαΐου. Περισσότερες πληροφορίες στο www.fetsa.gr.
6: Χορηγός επικοινωνίας, ο Galaxy 92.
7: Εδώ και 2,5 αιώνες αναβαθμίζουν με αγγλικό στυλ φινετσάτα σαλόνια σε όλο τον κόσμο. Σήμερα μπορούν να μεταμορφώσουν και το δικό σας σαλόνι.
8: Χειροποίητοι καναπέδες Chesterfield. Βρείτε τους στα έπιπλα κασιμάτης.
9: Οι μεγαλύτερες επιτυχίες από τους 92 ακριβώς και το Galaxy92.gr.
10: Galaxy 92. Amazing music.

0: I was made for loving you kiss. Στον Galaxy 92, χρόνια πολλά και στην Ελένη. Η Ελένη που γιορτάζει χρόνια πολλά στην Ελένη θέλει να στείλει χρόνια πολλά στην κόρη της, στην Ελίνα. Και να πω και χρόνια πολλά στην Κρεμένα για την μαμά της, την Τίνα, που γιορτάζει σήμερα. Χρόνια πολλά, Κρεμένα μου. Είσαι, λέει, Βαγγέλη, είσαι μπαγκαράγκα. Συγχαρητήρια και για την νίκη στη Eurovision, Κρεμένα, πρέπει να σου πω. Λοιπόν, στέλνετε μηνύματα και στο galaxy92.gr. Ακούσαμε Kiss, ένα άλλο συγκρότημα. Τώρα βέβαια να συγκρίνεις Kiss με Iron Maiden είναι και λίγο η ιεροσιλία για τους Iron Maiden. Ένα άλλο συγκρότημα σκληρού rock ήθελα να πω. Οι Iron Maiden έρχονται το Σάββατο. Ρε εσείς τι γίνεται να πούμε, δεν έχουμε πάρει ανάσα. Συγγνώμη, δεν κατάλαβα. Το Σάββατο αυτό, 23, θα είναι η Maiden. Την Παρασκευή είναι το Final Four και Κυριακή πάλι Final Four. Καλά, εντάξει. Μην κυκλοφορήσετε πέριξ της Καλογρέζας ποτέ. Λοιπόν, τι έλεγα. Η Maiden, λοιπόν, η Iron Maiden ζητάνε από τους οπαδούς τους, τους fans τους, το Σάββατο στη συναυλία, να μην πάρουν μαζί, να μην χρησιμοποιούν τα κινητά. Καλό. Ο μόνος τρόπος για να μην χρησιμοποιήσει κινητά κάποιος σε συναυλία είναι να μην το έχει μαζί του, να το πάρουνε. Και έχει συμβεί κάποιες φορές, όταν είχε έρθει ο Louis C.K., ο stand-up comedian, ας πούμε, στην Αθήνα την πρώτη φορά, μας τα είχαν πάρει τα κινητά και μας βάζανε ειδικές θήκες, τα έβαινε στο κινητό σου. Και όταν δίνεις το κινητό σου, παιδιά, είναι σαν να δίνεις το παιδί σου, δεν νιώθεις λίγο. Σας παρακαλώ, να το προσέξετε, μην μου το πάρετε το κινητό. Νιώθεις λίγο σαν να έχεις δώσει το παιδί σου κάπου, ας πούμε, το φυλάξουνε. Και λες, τι να κάνει άρα και τώρα. Ήμουνα μέσα στην παράσταση και έλεγα, το κινητό μου τώρα πού να είναι, τι να κάνει. Μήπως θα του στείλω ένα μήνυμα να δω αν είναι καλά. Σε τέτοια φάση εθισμού είμαστε. Επίσης, χθες έμαθα ότι έρχονται και οι Άνθραξ με τους Maiden και στεναχωρέθηκα που δεν έκοψα εισιτήριο. Αλλά παιδιά, είναι τόσο ακριβά πλέον τα εισιτήρια συναυλής. Πραγματικά, δηλαδή, δίνεις, ας πούμε, ένα νεφρό για να πας να δεις μια συναυλία. Μήπως το παρακάναμε. Θέλω να πω και οι Maiden τώρα. Οκ, super group, αλλά ρε φίλε, δεν απευθύνεσαι. Τι να πω, στο Κολονάκι. Σε βλέπουν, ας πούμε, υποτίθεται νέοι άνθρωποι. Χαμήλωσε λίγο τα εισιτήρια. Για όνομα του Θεού.
1: Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο σταθμό ακούς, πες Galaxy 92. Η συμμετοχή σου στην έρευνα ακροαματικότητας των ραδιοφωνικών σταθμών της Αττικής έχει αξία. Αφιέρωσε λίγα λεπτά, δήλωσε αυτό που ακούς και κατοχύρωσε την επιλογή σου.

0: Μια που λέμε για συναυλίες, να υπενθυμίσουμε ότι η Tok Tok που ακούμε ήταν στην μεγάλη εκείνη συναυλία το 1985 στο Καλλιμάρμαρο. Τώρα μας ακούνε νέα παιδιά και λένε το 1985 τι προ-Χριστού. Αλλά ήταν η πρώτη μεγάλη συναυλία που είχε γίνει στην Ελλάδα με πολλά συγκροτήματα τότε. Τους είχε φέρει η Μελίνα Μερκούρη. Καλημέρα Βαγγέλη, ακούω στο αυτοκίνητο και στη δουλειά 251 Γενικό Νοσοκομείο Αεροπορίας. Είσαι το παρεάκι μου κάθε πρωί, βαράω προσοχές και πάμε για break, μην πάτε πουθενά, η άλλη είναι χειρότερη.
1: Διαφημίσεις.

γιορτή και σχόλη. Ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω, κάνω κέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρίπα και τα τζάμπο όλα λίμπα. Και τώρα καμιά

0: ιδέα.
1: Σας βάλαμε Jumbo ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο ijumbo.gr.
2: Εσύ τι τύπος είσαι? Τύπος που κοιμάται ανάσκελα, μπρούμητα, στο πλάι? Ή όλοι αυτοί οι τύποι μαζί που ζεσταίνεται, υδρώνει? Γιατί έχει διαφορά που αναζητά σωστή και άνετη στήριξη. Bed & Bath. Πάνω από 50 διαφορετικές κατηγορίες μαξιλαριών που καλύπτουν όλους τους τύπους ύπνου. Μαξιλάρια πολλαπλών θέσεων, memory foam, με πούπουλα, βαμβάκι, με τάξη, θερμορυθμιστικά και οικολογικά υλικά, αντιαλλεργικές ιδιότητες και φυσικά πλενόμενα. Ό,τι τύπος κι αν είσαι, σίγουρα θα βρεις το δικό σου τύπο μαξιλαριού από 19 έως 500 ευρώ στα Bed & Bath και bedandbath.gr. Και κοιμάσαι όπως θες.
3: Grand Gala με αστέρες του Παγκόσμιου Μπαλέτου στο Θέατρο Παλάς. Το Σάββατο 23 Μαΐου στις 8.30 το βράδυ. Διεθνώς αναγνωρισμένοι και πολυβραβευμένοι χορευτές συναντιούνται για πρώτη φορά στην ίδια σκηνή, παρουσιάζοντας ένα πρόγραμμα μοναδικό. Μια εμπειρία αξέχαστη. Πρόλαβε την προσφορά 1-1, αγόρασε 2 εισιτήρια και πλήρωσε μόνο το ένα. Για περιορισμένο αριθμό θέσεων. Εισιτήρια στο more.com και στο ταμείο του Θεάτρου Παλάς.
4: Θέλεις να μάθεις τα πάντα για τους διαγωνισμούς μας? Αναζήτησε τώρα το λογαριασμό μας στο Instagram Galaxy92FM. Ακολούθησε μας, ενημερώσου, λάβε μέρος, κέρδισε και ζήσε μαζί μας κάθε στιγμή.
5: Galaxy 92.

0: Καλημέρα, καλημέρα. Πώς είστε, τι κάνετε? Είναι η τρίτη και καλύτερη ώρα της εκπομπής στον Galaxy 92. Αυτή η πρωινή λέλαπα. 9 και 3 είναι η ώρα. Ο Βαγγέλης Χαρισόπουλος στο μικρόφωνο. Χρόνια πολλά σε όλους και όλες. Κωνσταντίνους, Ελένες, Ντίνους, Ντίνες, Λεάνες, Ελίνες, Λιάνα. Πώς άλλες μπορεί να σε λένε, φίλε? Κωστή. Ο Κωστής, βεβαίως. Τον Κωστή μην ξεχνάμε. Γιορτάζουνε! Χαμός τα ζαχαροπλαστεία που λέγαμε. Περιμένω τα μηνύματά σας στο galaxy92.gr και στο Instagram vharisopoulos, VH είναι το spelling. Όχι, ο συνάδελφός μου, συγγνώμη που τελειώνει έτσι αυτό, ο συνάδελφός μου που λέει κάθε πρωί περίπου λέει τις 8.30 τις οικονομικές ειδήσεις με τον βαθύ τόνο της φωνής. Όχι, δεν είναι φιλοκυβερνητικός, ο άνθρωπος διαβάζει ένα δελτίο τύπου, δεν είναι ρεπορτάζ του δηλαδή, μην τον χαρακτηρίζεις αμέσως εσύ. Λέει, δεν λέει ποτέ, λέει τα στοιχεία της Eurostat για τη φτώχεια. Τα λέω εγώ αυτά. Δεν σου φτάνει. Λοιπόν, θες να πάμε και τη φτώχεια? Τώρα είναι ένα θέμα αυτό, το ανοίξουμε μετά αν θέλεις. Τώρα λέμε πιο light πράγματα. Βγήκε, εν πάση περιπτώσει, για τους μισθούς. Και λέγανε ότι η Ελλάδα είναι, λέει, στις 9 πιο φτωχές οικονομίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Τι περιμένατε, ότι θα είναι, λέει, στις 9 πιο πλούσιες? Αφού είμαστε φτωχή χώρα στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Δεν είμαστε ούτε η Γαλλία ούτε η Γερμανία. Εν πάση περιπτώσει, είστε στον Galaxy 92 και πρέπει να πάμε να δούμε τι γίνεται με τον καιρό.
1: Τι καιρό θα κάνει σήμερα?
0: Σήμερα λοιπόν στην πόλη της Αθήνας αναμένονται λίγες νεφώσεις, οι οποίες στις θερμές ώρες της ημέρας θα αυξηθούν και είναι πιθανό να εκδηλωθούν τοπικοί όμβροι ή ασθενείς τοπικές βροχές. Οι άνεμοι θα πνέουν βορειοδυτικοί με εντάσεις 3 με 5 μποφόρ, θερμοκρασία 18 έως 29 βαθμούς Κελσίου. Ζέστη και υγρασία σήμερα. Λίγο σαν την Καλκούτα θα γίνουμε. Από ό,τι καταλαβαίνω, σιγά σιγά τα πράγματα δεν είναι και πολύ καλά. Παιδιά, όμως, να σας πω, υπάρχουν δυσκολότερα πράγματα σε αυτόν τον κόσμο. Υπάρχουν δυσκολότερα πράγματα, γιατί η Χριστίνα Μπόμπα, όταν είχε πει ότι είναι content creator, είχε γίνει χαμός, λέει, έπεσαν όλοι να τη φάνε. Ενώ τώρα όλοι γίνανε content creators, ρε φίλε. Αν είναι δυνατόν. Αυτό το προσθέτω εγώ, δεν το είπε η ίδια. Η Instagrammer, τελικά τι είναι, Instagrammer ή content creator? Και ποια είναι η διαφορά? Η content creator είναι παντού. Η Instagrammer είναι μόνο στο Instagram. Δεν είναι TikToker ταυτόχρονα. Η Instagrammer μίλησε σε συνέντευξη για την περίοδο που ξεκίνησε να είναι πιο ενεργή ως δημιουργός περιεχομένου στα social, σε συνέντευξη στο Vidcast Conilo Talks. Η Χριστίνα Μπόμπα περιέγραφε τη δραστηριότητά της τότε, αναφερόμενη στην αντιδράση που προκάλεσε ο αυτοπροσδιορισμός της ως content creator. Ο άλλος αυτοπροσδιοριζόταν χθες σαν τέτοιο, ως σκύλος, ως γάτα. Ο καθένας αυτοπροσδιορίζεται πως θέλει. Και στον πόλεμο που, όπως είπε, δέχτηκε από τον κόσμο. Εντάξει, η αλήθεια είναι, όταν ξεκίνησε, παιδί μου, όπως το είπε και η ίδια, το Instagram δεν ήταν mainstream. Δεν ήξερε ο κόσμος. Τώρα έλεγε content creator, έλα, σου λέγανε τώρα είναι χασομέρης. Εντάξει, είναι ένα καινούριο επάγγελμα, το μάθανε. Παλιά έλεγε ότι σε, ξέρω εγώ, τι να σου πω τώρα, ηθοποιός και σε θεωρούσαν ασόβαρο. Έβλεπα πάρα πολύ, λέει, influencers του εξωτερικού και μου άρεσε. Το έλεγε η καρδούλα μου, δηλαδή, το έκανα με κέφι. Ταξίδευα, μοιραζόμουν πράγματα, σκεφτόμουν πώς θα δημιουργήσω πιο ωραίες εικόνες, πιο ωραία βίντεο. Έφαγα αυτό τον πόλεμο επειδή ήμουν από τις πρώτες που του και καλά τι κάνει, ποια είναι αυτή, τι είναι content creator. Ναι, να πούμε βέβαια και στους content creators, ότι όταν είσαι content creator θα φας και μπινελίκια. Δηλαδή, όταν έχεις ανοιχτό προφίλ και σε κάνουν follow όλος ο κόσμος είναι κακός. Ο κόσμος είναι το κακό μας, που λέμε. Δεν θα μπει ο άλλος στα social μέσα να σου γράψει «Αχ, τι ωραία είσαι μόνο». Θα σου γράψει «Σαν δεν τρέπεσαι λίγο που δείχνεις αυτό και πας εκεί και ντύνεσαι έτσι και την οποία νομίζεις ότι είσαι και τρως λεφτά και ιστορίες». Οπότε πρέπει λίγο αυτό να το, κάπως να το, όχι να το φομοιώσουν, να αναπτύξουν ιδιαίτερες άμυνες στα social. Οι content creators. Οι creator έχουν έρθει στην Ελλάδα, άσχετο.

Αυτή είναι η Ντιλά και αυτό είναι το Dernier Dance που πρέπει να πάρω να το λες με προφορά γιατί τελειώσει είναι Dernier Dance, ακούγεται λίγο περίεργα. Λοιπόν, πολλά φιλιά στα παιδιά που μας στέλνουν μηνύματα εδώ στο Live 24 και στο galaxy92.gr. Αν νομίζετε ότι έχουν προβλήματα, μάλλον αν νομίζετε ότι είχαμε προβλήματα τότε που δεν δώσαμε το 12 στην Κύπρο, να σας πω ότι γίνεται στη Μολδαβία, γίνεται της Μολδαβίας παιδιά. Παραιτήθηκε ο επικεφαλής της δημόσιας τηλεόρασης της Μολδαβίας γιατί δώσανε η επιτροπή, η Μολδαβική, στη Ρουμανία τρεις βαθμούς και δωδεκάρι στην Πολωνία. Και γιατί γίνεται αυτό, γιατί οι Ρουμάνοι με τους Μολδαβούς είναι όχι ακριβώς σαν και εμάς με τους Κύπριους, αλλά έχουν μια σχέση πολύ φιλετική, γειτονική, συγγενική, εν πάση περιπτώσει. Οι Μολδαβοί με τους Ρουμάνους είναι πιο κοντά από ό,τι ήταν με τους Ρώσους, ας πούμε. Γιατί η Μολδαβία ανήκε στην Σοβιετική Ένωση. Αλλά μετά την πτώση του τείχους και του υπαρκτού σοσιαλισμού, η Μολδαβία είναι ανεξάρτητη χώρα. Είναι γειτονική με τη Ρουμανία, είναι σαν συνέχεια της Ρουμανίας και θεωρούνται ξαδέρφια. Και αντί να δώσει η Κρητική Επιτροπή στην Μολδαβία, στη Ρουμανία το 12, ας πούμε, και να ανέβει το Choke Me με αυτό το αμφιλεγόμενο τραγούδι, το αμφιλεγόμενο στίχο που έλεγε, λέει, πνίξε με, και λέγανε όλοι ότι είναι kinky και φετίχ και τα λοιπά, και έλεγε η τραγουδίστρια, όχι, λέει, είναι η ασφυξία που νιώθει, λέει, ένας κοινωνικά και μπούρδες. Λοιπόν, και έγινε χαμός, λέει, παρατήθηκε, λέει, ο πρόεδρος της ΕΡΤΑ, ας πούμε, της Μολδαβίας, να το πω έτσι, με φόντο τη συζήτηση αυτή, όπως ανέφερε ο διευθυντής Βλαντ Τσουρτσάν, θα μπορούσε να είναι Βλαντ Τσουρτσάν, θυμίζει ταινίες με Δράκουλα. Η απόφαση της Επιτροπής να δώσει μόλις 3 βαθμούς στη Ρωμανία δεν έλαβε υπόψη τις στενές σχέσεις μεταξύ των δύο χωρών, κάνοντας λόγο για σοβαρό ζήτημα. Η στάση μας, λέει, απέναντι στην Ουκρανία δεν είναι, λέει, 0 βαθμοί και τα συναισθήματά μας προς τη Ρουμανία δεν μπορεί να παρά να είναι αγάπης. Α, δώσαν και 0 στην Ουκρανία, ε. Έχουμε αποστασιοποιηθεί από την ψήφο της Επιτροπής, αλλά αυτό παραμένει δική μου ευθύνη ως επικεφαλής αυτού του θεσμού. Δηλαδή, τι είπε ο πρόεδρος της κρατικής τηλεόρασης της Μολδαβίας. Δεν φταίω εγώ, αλλά παρετούμε. Δεν έδωσαν λοιπόν καθόλου βαθμού στην Ουκρανία, παρότι είναι φίλοι και με την Ουκρανία και τη στηρίζουν απέναντι στον πόλεμο με τη Ρωσία. Και δώσαν 12 στην Πολωνία, 10 στο Ισραήλ, την ώρα που το κοινό της Μολδαβίας έδωσε 12 βαθμούς στη Ρουμανία και 10 στην Ουκρανία. Κοινώς ο κόσμος ήταν με τους Ρουμάνους και η τηλεόραση

Ήταν με τους που έδωσε το δεκάρι τηλεόραση στην Πολωνία με τους Πολωνούς. Οπότε βλέπετε ότι η Eurovision δημιουργεί τριγμούς και ρήξεις σε όλες τις χώρες, ειδικά στις, στις τριτοκοσμικές όπως είναι η Ελλάδα και η Μολδαβία, αλλά και στις άλλες, γιατί είχαμε και το θέμα με το Ισραήλ που αποχώρησαν 5-6 χώρες από εκεί. Αυτά με την Eurovision. Βλέπετε ότι ακόμη και μετά το τέλος της εξακολουθεί να απασχολεί διεθνώς.

0: 7 seconds away, Nene Cherry και You Soon Tour στον Galaxy 92. Βαγγέλης Χαρισόπουλος στο μικρόφωνο. Τι τραβάνε και οι ντελιβεράδες, και όχι μόνο στην Ελλάδα. Στην Τουρκία, λέει, πήγε ένας ντελιβεράς να παραδώσει την παραγγελία του κεμπάπ. Δεν ξέρω τι παίρνουν εκεί. Πίτσες τρώνε, φαντάζομαι αυτά που τρώμε και εδώ ουσιαστικά. Αλλά έπεσε πάνω σε οπαδούς της Άστον Βίλα, οι οποίοι, όπως καταλαβαίνετε, ήταν μεθυσμένοι. Δηλαδή τώρα, μεθυσμένος Άγγλος είναι και λίγο πλεονασμός. Και αρχίσαν να πανηγυρίζουν αυτοί και να φωνάζουν στη θύματα, το χτυπούσαν το κράνος φιλικά, τον αγκάλιαζαν κτλ. Και εκεί που τον αγκάλιαζαν, κάποιος άνοιξε το πακέτο το από πίσω στο μηχανάκι και του πήραν το φαΐ. Και έφτασε ο ντελιβεράς. Πήγε ο ντελιβεράς στον προορισμό χωρίς το φαΐ. Και πανηγύρισε και το ανέβασαν και στο βίντεο. Οι αχαήρευτοι, οι αστονβιλέζοι, οι villagers. Εν πάση περιπτώσει. Η αλήθεια είναι, παιδιά, ότι οι ντελιβεράδες περνάνε τα μύρια όσα, ειδικά σε κάτι περιπτώσεις που γίνονται κάποια υπαίθρια πάρτι. Στη Θεσσαλονίκη, ας πούμε, που έχει ένα δρόμο που γίνεται ένα υπαίθριο πάρτι παραδοσιακά, κάποιες στιγμές δεν ξέρω γιατί περνάνε από εκεί οι ντελιβεράδες, δεν το ξέρουν, δεν τους το έχουν πει. Εκεί δεν μπορείς να περάσεις με τίποτα. Εκεί είναι το έλα να δεις. Δηλαδή, εκεί πέρα για να παραδώσεις και εσύ που έχεις παραδώσει, φωνάζεις. Δηλαδή, πού είναι το σουβλάκι μου, γιατί δεν ήρθε ακόμα. Γιατί ο ντελιβεράς, ο άνθρωπος, έχει εγκλωβιστεί μεταξύ μεθυσμένων, γι' αυτό. Πάμε σε μια μικρή διαφημιστική αναφορά. Από 22-24 Μαΐου, από αύριο δηλαδή, μέχρι και την Κυριακή, το Μεξικό έρχεται στο εστιατόριο 1055 στο Regency Casino Montparnasse, ένα αυθεντικό τρίμερο μεξικάνικης θεματικής κουζίνας, στο πλούσιο μπουφέ με λαχταριστά τάκος, φαγίτας, μπουρίτος, νάτσος, σάλσα βέρδε, πίκο ντεγκάγιο, τσίλι κονκάρνε, πόγιο αχουμάδα, τα πάω όλα ρε φίλε. Και πικάντικες μεξικάνικες γεύσεις που θα σας ταξιδέψουν. Ζήστε τη φωτιά, τα αρώματα και τη φιέστα του Μεξικού στο 1055. Κρατήσεις τώρα στο 210-24-21-055. Βίβα Μέχικο! Ρυθμιστή σε ΕΠ, συμμετοχή για άτομα άνω των 29 ετών, παίξει υπεύθυνα. Είναι και της μόδας το μεξικάνικο φέτος, γιατί έχουμε και το Μουντιάλ που γίνεται εκεί. Οπότε μπείτε στο τρυπάκι από τώρα.
1: Διαφημίσεις.
2: Θέλω κάτι ζεστό. Κάτι που να κάνει το σπίτι μου ευχάριστο.
3: Ο Κασιμάτης έχει τα πάντα.
2: Τα πάντα!
3: Από σαλόνια μέχρι διακοσμητικά που λες είμαι σπίτι μου. Έπιπλα Κασιμάτης.
4: Στο δρόμο δεν είσαι ποτέ μόνος. Μαζί σου είναι αυτοί που αγαπάς, αυτοί που σε περιμένουν, αυτοί που εμπιστεύονται κάθε σου διαδρομή. Γι' αυτό η επιλογή ελαστικών δεν είναι απλή υπόθεση, είναι θέμα ευθύνης. Ελαστικά Δημητρακόπουλος. Με δεκαετίες εμπειρίας και τεχνογνωσίας, προσφέροντας αξιοπιστία, ασφάλεια και κορυφαία ποιότητα. Ελαστικά Δημητρακόπουλος ΑΕ. Κάντε τώρα τις αγορές σας έως και 8 άτοκες δόσεις σε Άγιο Στέφανο Πειραιά Χαλάνδρη. Δημητρακόπουλος ΑΕ. Το αυτοκίνητό σας, το πάθος μας.
5: Σλιμάν, ένα πιάνο, μία φωνή. Ο Σλιμάν που μάγεψε την Ευρώπη και ξεχώρισε στη Eurovision με το καθηλωτικό Mon Amour επιστρέφει στην Αθήνα μετά τις sold out εμφανίσεις του στο Παλάς, γιορτάζοντας 10 χρόνια καριέρας σε μια ξεχωριστή συναυλία. Σλιμάν, ένα πιάνο, μία φωνή, μία μοναδική μουσική εμπειρία. 29 Σεπτεμβρίου στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Προπόληση more.com.
6: Λοιπόν, πάμε να στα 21.
7: Πάμε με αυτή ή με αυτή.
6: Πάμε με αυτή, είναι πιο καινούργια.
7: Ωραία, ωραία. Κάτσε να την αφήσω μια στη βρύση και έρχομαι.
8: Αν έχεις κρεμάσει την μπάλα σου στη βρύση στο ανοιχτό για να παίξεις με άλλη, τότε ξέρεις πως είμαστε από πάντα δίπλα στο μπάσκετ. Παίζουμε στην ίδια ομάδα, σεβόμαστε κάθε σταγόνα. ADAP. Επίσημος χορηγός του EuroLeague Final Four της Αθήνας, presented by Etihad.
9: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία. www.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
10: Galaxy 92.
11: Amazing music.

0: Με τις περισσότερες επιτυχίες στη σειρά. Από τους 92 ακριβώς και το Galaxy92.gr.
1: Galaxy 92.
2: Amazing music.

0: από την άλλη Μέρτον δεν εχωρίζες, μας λέει η άλλη. Καλημέρα σε όλους όσοι στέλνετε μηνύματα εδώ στη Λίτσα, στον Κωνσταντίνο. Χρόνια πολλά, Κωνσταντίνε, στην Ελευθερία, στην Αλεξάνδρα, στο Χρήστο από Λάρισα, στην Ιωάννα, στη Σόφη, στον Ηλία, στον Αλέξανδρο, στον Μπάμπη, στην Ιφηγένεια. Galaxy92.gr, μας ακούτε και μας στέλνετε μηνύματα εκεί. Η ώρα είναι 9:34, να δούμε τι γίνεται στους δρόμους.
1: Η κίνηση στην πόλη.
0: Πάντα το λέω έτσι με ένα στεναγμό, γιατί ξέρετε, φοβάμαι ότι θα δω μια εικόνα δύσκολη. Είναι μια ώρα όχι τόσο δύσκολη όσο ήταν πριν. Όχι, είναι δύσκολη και τώρα. Ειδικά στην Αττική Οδό. Μεγάλο πρόβλημα στην Αττική Οδό. Στο ρεύμα προς Ελευσίνα από την έξοδο λεωφόρου Φιλής μέχρι την. Μέχρι το Δαχτυλίδι έχετε πρόβλημα. Μεγάλο. Το αντίθετο ρεύμα από το Γέρακα μέχρι την Πεντέλης. Και προσέξτε, το αντίθετο ρεύμα έχει πρόβλημα και μετά. Δηλαδή από Δαχτυλίδι μέχρι Μεταμόρφωση. Μέχρι μετά την Ηρακλείου έχει τρελό μποτιλιάρισμα στο ρεύμα προς Ελευσίνα. Δεν ξέρω γιατί συμβαίνει αυτό. Τώρα, ο Κηφισός είναι όπως τον αφήσαμε, δηλαδή μποτιλιαρισμένος από την λεωφόρο Αθηνών μέχρι την Φιλαδέλφια. Η Κηφισίας με προβλήματα και στα δύο ρεύματα, κυρίως μεταξύ Χαλανδρίου και Πανόρμου. Όλοι δηλαδή. Η κάθοδος της Μεσογείων στο κομμάτι Χαλάνδρη Πεντάγωνο. Ο περιφερειακός έχει ηρεμήσει επιτέλους. Έχει κάτι θεματάκια στον Καρέα στην άνοδο, αλλά όχι κάτι φοβερό. Η Βουλιαγμένη κολλάει στο ύψος της του Αλίμου στην κάθοδο. Η Παραλιακή είναι μποτιλιαρισμένη πολύ από τον Άγιο Κοσμά στην άνοδο μέχρι την Αμφιθέας. Και στην κάθοδο έχει πρόβλημα στο γνωστό πέταλο του Φαλήρου. Αυτά. Εν ολίγης, με την κίνηση, την τελευταία ματιά που ρίχνουμε για σήμερα. Μια οικογένεια από τη Βρετανία άφησε τη χώρα της και μετακόμισε στη Λευκάδα. Και έχει γίνει θέμα, έχει γίνει ρεπορτάζ. Λέει ότι στη Λευκάδα είναι καλύτερα τα πράγματα από τη στην Βρετανία, γιατί λέει εξοδεύουν λιγότερα, ζούμε πολύ καλύτερα. Το πείσει κανέναν Έλληνα αυτό να πάει στη Λευκάδα. Σου λέει αφήσω εγώ την Αθήνα για τη Λευκάδα που δεν έχει τίποτα. Σου λέει το οποίο η Λευκάδα βέβαια έχει πάρα πολλά πράγματα. Έχει πολύ καλό νοσοκομείο, υπερσύγχρονο. Είναι μια πόλη η οποία ουσιαστικά είναι σαν να είσαι στη στεριά, δεν είναι σε νησί. Περνάς δηλαδή με δρόμο, δεν χρειάζεσαι πλοίο. Τουλάχιστον μέχρι το καλοκαίρι που πέρασε, γιατί νομίζω ότι υπήρχε κάποιο πρόβλημα εκεί. Κάπως τους περνούσαν οι παντόφλες με τα οχήματα. Σύμφωνα με την Daily Mail, η 43χρονη Ρενέ Γουάσικ μετακόμισε μαζί με τον σύζυγό της Παύελ και την κόρη της 2 ετών στη Λευκάδα τον περασμένο Νοέμβριο. Λέει είναι πολύ καλύτερα εδώ. Πίνουν μπύρες με 2 ευρώ. Πες το έτσι, αγάπη μου. Πες το, αγάπη μου, ότι πήγες στη Λευκάδα γιατί είχε φθηνότερη μπύρα. Μέχρι πρόσφατα, λέει, το ζευγάρι πλήρωνε 3.500 ευρώ το μήνα για ενίκιο και λογαριασμούς. Όλα μαζί. Ζει προσωρινά μέχρι να ολοκληρωθεί η κατασκευή του νέου του σπιτιού σε ένα διαμέρισμα 2 υπνοδωματίων, πληρώνοντας περίπου 500 ευρώ μηνιαίως. Κοινώς χτίζουν σπίτι στη Λευκάδα αυτοί όμως. Να το πούμε και αυτό. Δεν πάνε δηλαδή να μείνουν σε νίκη. Πάνε σε σπίτι που χτίζουν προφανώς από λεφτά. Όπως αναφέρουν, λέει, τα εβδομαδιαία ψώνια για φρούτα και λαχανικά από τις τοπικές αγορές δεν ξεπερνάνε τα 23 ευρώ. 23 ευρώ τη βδομάδα πληρώνουν οι Άγγλοι για σούπερ μάρκετ. Τι γίνεται, σε ποιο σούπερ μάρκετ πάνε στη Λευκάδα και πληρώνουν 23 ευρώ, μας ακούει κανείς στη Λευκάδα? Γιατί εδώ στα ρεπορτάζ, και όχι μόνο στα ρεπορτάζ, και σε σούπερ μάρκετ, αν πάτε στην Αθήνα, δίνεις, ας πούμε, ένα 50 για πλάκα, όχι για εβδομαδία. Τα εβδομαδία είναι 150, άμα σε μεγάλη οικογένεια κιόλας, 200. Βέβαια, η αλήθεια είναι ότι εντάξει, είναι και τι παίρνεις, έτσι. Δηλαδή, okay. Είναι ακριβά η αλήθεια είναι αυτή. Το μόνο, λέει, που είναι το ίδιο ακριβό με την Αγγλία είναι τα καύσιμα και το γυμναστήριο. Αυτό μου έκανε εντύπωση. Ότι τα γυμναστήρια, δηλαδή, στην Ελλάδα είναι το ίδιο ακριβά με την Αγγλία, ρε φίλε. Δεν είναι φοβερό? Ότι το γυμναστήριο, η συνδρομή γυμναστηρίου στη Λευκάδα, δηλαδή, κοστίζει το ίδιο με την Αγγλία. Τι δίνεται εκεί στα γυμναστήρια, ρε φίλε? Τι παροχές δίνεται δηλαδή, και πληρώνουν τα μαλλιοκέφαλά τους οι άλλοι για να λένε ότι τρέχουν, ας πούμε.
2: Galaxy 92.
0: Και όταν λέω ότι λένε ότι τρέχουν, αναφέρομαι σε κάποιους αθλούμενους, δεν είναι όλοι έτσι.

0: Galaxy 92. Διαφημίσεις.
1: Η στιγμή σου είναι τώρα. Απόλαυσε κάθε διαδρομή στο έπακρο με την BMW σειρά 1 και κάνε τη διαφορά. Με ισχύ 170 ύπων και αυτόματο κυβότιο στο βασικό εξοπλισμό και με προνομιακά πακέτα εξοπλισμού με όφελος έως 4.400 ευρώ. Απόκτησε την BMW 1/20 από 29.990 ευρώ με επιτόκιο χρηματοδότησης 3,9% και 4 χρόνια δωρεάν εργοστασιακή εγγύηση. Κλείσε ένα test drive στις Πανός ΑΕ. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Σπανός ΑΕ. Είστε σε καλά χέρια.
2: Πάμε!
3: Μα ο πατέρας σου έχει τα γόνατά του.
4: Μπορεί να τρέξει.
5: Παίζει να βγει και πρώτος.
4: Μπράβο πατέρα σου.
3: Παίρνει κάτι ενισχυτικό.
5: Ενισχυτικό και φυσικό.
3: Osteomove.
6: Osteomove. Για δυνατά οστά και αρθρώσεις, ευληγησία, περισσότερη ενέργεια και δύναμη. Από την Natural Factors.
7: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
8: Θέλεις οικονομία, θέλεις μασούτη.
9: Έως το Σάββατο, ελληνικός παραδοσιακός καφές Λουμίδης 194 γραμμάρια σε απίστευτη τιμή μόνο 3,35. Βόια σπάλα και ελιά το κιλό τώρα μόνο 12,50. Και μπούτι κοτόπουλο Αμβροσιάδης μόνο 2,99. Ακόμα, φέτα pop βαρελίσια Παπαδόπουλος το κιλό τώρα μόνο 9,95.
8: Μασούτης, οικονομικά και ελληνικά.
10: Μπήκα για να δω έναν πίνακα και βγήκα με διακοσμητικά και μικροέπιπλα.
11: Πού?
10: Στο καζιμάτι φυσικά.
11: Ε, ναι, είναι επικίνδυνα ωραία εκεί μέσα. Έπιπλα Καζιμάτις.
12: Βρε αγάπη μου, πόσο ωραία μέρα έχει.
13: Έλος πια με το αυτοκίνητο.
14: Πάλι hot dog. Φάγαμε και χθες.
13: Επειδή δεν παίρνετε βάρος, δεν σημαίνει ότι είναι κυγινό.
15: Λενάκι μου, δεν τρώμε γλυκά τέτοια ώρα.
16: Από σήμερα αποκτούμε υγιεινές συνήθειες. Δωρεάν υπηρεσία τηλεσυμβουλευτικής με διατροφολόγο, ψυχολόγο και ομάδα ειδικών για παιδιά που αντιμετωπίζουν προβλήματα υπερβαρότητας και παχυσαρκίας από το Υπουργείο Υγείας και την UNICEF. Ενημερωθείτε στο παχυσαρκίακαιπαιδί.gov.gr ή στο 210-9549-470. Εθνική δράση κατά της παιδικής παχυσαρκίας. Για τα παιδιά, γινόμαστε ασπίδα. Το πρόγραμμα υλοποιείται από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με την UNICEF. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.

0: Οι Αθηναίοι, οι REM από την Αθήνα της Τζόρτζια βεβαίως, οι οποίοι έχουν έρθει και στην Ελλάδα, στην Αθήνα, είχαν έρθει, εγώ θυμάμαι, το 99-2000 και στον Άγιο Κοσμά. Τότε, στον Άγιο Κοσμά, τον αγνώριστο βέβαια Άγιο Κοσμά τότε, χωρίς τον ουρανοξύστη που φτιάχνετε τώρα και δεν ξέρω αν σας αρέσει. Μπορείτε να μου το πείτε εδώ στο Live 24. Συνέλαβαν στην Αμερική, στο Τέξας, έναν τύπο ο οποίος δοκίμασε το Cybertruck της Tesla. Αυτό που αυτοί οι φίλοι μας, οι συνάδελφός μας από την Αλεξανδρούπολη, πολύ πετυχημένα και λανθασμένα, αλλά πετυχημένα, ονόμασε Cooper Truck. Το Cooper Truck. Δεν ξέρω αν έχετε δει το βίντεο. Πρέπει να πεθάνω το βίντεο, πεθάνω στο γέλιο. Δοκίμασε λοιπόν να μπει σε μία λίμνη. Γιατί υποτίθεται ότι το Cybertruck, το Cooper Truck πήγα να πω. Το Cybertruck της Tesla έχει ένα Wait Mode, το οποίο σε βάζει, σε κάνει, εν πάση περιπτώσει, να κινείσαι σε χώρο που έχει νερό. Δηλαδή, αν τύχει πλημμύρα, σε βοηθάει αυτό, ας πούμε, να οδηγήσεις μέσα σε ρηχό νερό όμως, όχι να πας σε λίμνη. Αυτός μπήκε σε λίμνη, Αμερικάνος είναι, σου λέει, εντάξει, νερό είναι, λίμνη. Πήγε μέσα στη λίμνη, ευτυχώς δεν πνίγηκε ο άνθρωπος. Τον συνέλαβαν όμως οι αρχές στο Τέξας, γιατί μπήκε μέσα στη λίμνη Grapevine, I heard through the grapevine. Το συνέλαβαν για... δεν ξέρω. Δεν ξέρω γιατί. Γιατί μπήκε στη λίμνη μάλλον. Δεν μπορεί να σε συλλάβουν άμα θες να κάνεις βλακεία που να βλέπει τον εαυτό σου, εν πάση περιπτώσει. Δεν ξέρω. Λοιπόν, αν έχετε Cooper Truck, παρακαλώ πάρα πολύ, μην μπείτε μέσα ούτε σε λίμνη ούτε σε θάλασσα. Αυτό είναι σε περίπτωση που υπάρχει κάποια πλημμύρα και πρέπει να οδηγήσετε. Εδώ που τα λέμε, στην Αθήνα ειδικά και στην Ελλάδα γενικότερα με τις πλημμύρες που έχουμε, και όχι μόνο στην Ελλάδα, ένα Cybertruck θα το χρειαζόμασταν.
1: Okay. Απάντησε και εσύ στην τηλεφωνική έρευνα για τη μέτρηση ακροαματικότητας των ραδιοφωνικών σταθμών της Αθήνας. Πες ότι ακούς Galaxy. Μην κλείνεις το τηλέφωνο στον αγαπημένο σου σταθμό.

Αυτό ήταν και σήμερα τελείως ο σινεμάς. Ο Βαγγέλης Χαρισόπουλος σας κουνάει το μαντίλι. Ακολουθεί η έμπνευση της ημέρας με την Ξένια Κούρτογλου και ο Μέμος Κοέν αμέσως μετά. Να πούμε χρόνια πολλά στους εορτάζοντες και τις εορτάζους. Να περάσετε υπέροχα σήμερα. Όσο ξένιαστα και χαρούμενα γίνεται. Καλημέρα στο Χρήστο από τον Άλυμο. Μας στέλνει το τελευταίο μήνυμα για τον πύργο του Ελληνικού. Με κάτι όχι τόσο τιμητικό για τον πύργο. Λοιπόν, τα λέμε πάλι αύριο. Πολλά φιλιά, καλημέρα, καλή συνέχεια. Γεια σας. Ήταν ο Βαγγέλης Χαρισόπουλος για τις τελευταίες 4 ώρες.

0: Galaxy 92. Η έμπνευση της ημέρας από την Ξένια Κούρτογλου.
1: Στις ατομικές συνεδρίες συναντώ ανθρώπους που ενώ θέλουν να πετύχουν ένα στόχο, ξεκινούν, προχωρούν και λίγο πριν τα καταφέρουν κάνουν πίσω. Το πρόβλημα δεν είναι ότι τους λείπει η θέληση ή οι ικανότητες. Το πρόβλημα είναι το έμφυτο αυτοσαμποτάζ που εμφανίζεται κάθε φορά που ο φόβος του αγνώστου είναι μεγαλύτερος από τη δύναμη του στόχου. Αν σας συμβαίνει κάτι τέτοιο, νούμερο 1, ηρεμήστε. Αυτό που ζείτε βάζοντας τρικλοποδία στον εαυτό σας κάθε φορά που πάτε να καταφέρετε κάτι που θέλετε δεν είναι ούτε τεμπελιά ούτε ανικανότητα. Είναι η έμφυτη προσπάθεια του οργανισμού να σας κρατήσει στο οικείο, να σας προστατεύσει από το άγνωστο. Νούμερο 2. Χρειάζεται να αναγνωρίσετε αυτό το εμπόδιο, να βρείτε τον τρόπο που σαμποτάρετε τον εαυτό σας, είτε γεμίζοντας ενοχές, είτε αναβάλλοντας και ακυρώνοντας τις προσπάθειές σας. Και νούμερο 3. Συνειδητοποιήστε πως δεν χρειάζεται να γίνετε άλλος άνθρωπος για να καταφέρετε το στόχο σας. Απλά να συνεχίσετε την προσπάθεια παρά τα όποια πισωγυρίσματα, γιατί η επιμονή σας και η πίστη στον εαυτό σας είναι εκείνη που θα σας βοηθήσει να ξεπεράσετε το αυτοσαμποτάζ και να πετύχετε. Είμαι η Ξένια Κουρτογλού, ειδικό στην ψυχική ανθεκτικότητα και στην εκπομπή μου μαθαίνετε πώς να αντιμετωπίζετε με επιτυχία τις συνεχείς αλλαγές της ζωής, προσωπικά και επαγγελματικά.
0: Ήταν η έμπνευση της ημέρας από την Πειραιώς.
2: Διαφημίσεις.
3: Ο Ερημίτης Κάδουρας, μέλος της οικογένειας των θαλάσσιων αρθρόποδων. Ένα από τα ελάχιστα είδη στη φύση που έρχεται στον κόσμο δίχως όστρακο, δίχως σπίτι, και αφιερώνει μεγάλο μέρος της ζωής του αναζητώντας τη στέγη του, γιατί ξέρει πως είναι μοναδικό το να έχεις το δικό σου σπίτι.
4: Το ξέρουμε και εμείς αυτό στην Πειραιώς.

στηρίζει κάθε αύριο. Ενδεικτική δόση για τα 4 πρώτα χρόνια με ποσοστό χρηματοδότησης 60% και συνολική διάρκεια 25 έτη. Αφορά μη συγχρηματοδοτούμενα δάνεια. Όροι και προϋποθέσεις στο piraeusbank.gr / σπίτι 25. Jumbo.

είχε σχόλη. Ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω, κάνω κέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρίπα και τα τζάμπο όλα λίμπα. Και τώρα

0: ιδέα.
1: Σας βάλαμε Jumbo ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο jumbo.gr.
2: Ακολουθεί διαφήμιση με τη Βάσια Τριφύλη.
3: Θα φας καμπύλη. Δεν κάνω διαφήμιση. Την αλήθεια λέω. Καθαρά και ξάστερα. Όπως κάνει τα χαλιά μου ο φίλος μου ο Ρεϊζίδης. Ξέρει το χαλί και από την καλή και από την ανάποδη. Γι' αυτό δεν τον αλλάζω με καμία κυβέρνηση. Γιατί όλων των χαλιών τα είδη θέλουν το Ρεϊζίδη.
4: Κατά τη διάρκεια της επόμενης ώρας θα ακουστούν διαφημιστικές αναφορές από τη Natural Factors.
5: Θέλεις να μάθεις τα πάντα για τους διαγωνισμούς μας? Αναζήτησε τώρα το λογαριασμό μας στο Instagram Galaxy92FM. Ακολούθησέ μας, ενημερώσου, λάβε μέρος, κέρδισε και ζήσε μαζί μας κάθε στιγμή.
6: Galaxy 92.

Καλημέρα, καλώς σας υποδέχομαι εδώ στο Galaxy 92, εδώ που έχουμε την καλύτερη και την περισσότερη μουσική. Είμαι ο Memos Cohen, σήμερα Πέμπτη, παιδιά, 21 Μαΐου, Blackjack ξαναλέμε, και μεγάλη γιορτή. Τι μεγάλη γιορτή, δηλαδή, η μισή από εμάς γιορτάζονται και άλλη μισή είναι καλεσμένη στους άλλους μισούς. Κωνσταντίνου και Ελένης, χρόνια πολλά Ελένη μου, χρόνια πολλά Κώστα μου, Κωνσταντίνα μου, χρόνια πολλά και σε εσένα που έχεις τα γενέθλιά σου σήμερα, μεγάλη μέρα, 21 Blackjack, όπως σου είπα. Θα τα φτιάξουμε όλα μουσικά, γιατί απλώς μπορούμε. Είμαι ο Memos Cohen εδώ στο Galaxy 92, και αν το θέλεις και εσύ, θα είμαστε μαζί και σήμερα μέχρι τις 12.

0: Διαφημίσεις.
1: Στο δρόμο δεν είσαι ποτέ μόνος. Μαζί σου είναι αυτοί που αγαπάς, αυτοί που σε περιμένουν, αυτοί που εμπιστεύονται κάθε σου διαδρομή. Γι' αυτό η επιλογή ελαστικών δεν είναι απλή υπόθεση, είναι θέμα ευθύνης. Ελαστικά Δημητρακόπουλος. Με δεκαετίες εμπειρίας και τεχνογνωσίας, προσφέροντας αξιοπιστία, ασφάλεια και κορυφαία ποιότητα. Ελαστικά Δημητρακόπουλος ΑΕ. Κάντε τώρα τις αγορές σας έως και 8 άτοκες δόσεις σε Άγιο Στέφανο Πειραιά Χαλάνδρη. Δημητρακόπουλος ΑΕ. Το αυτοκίνητό σας, το πάθος μας.
2: Είσαι χρόνια επαγγελματίας και ξέρεις. Καθημερινές διαδρομές, απαιτητικά φορτία, γρήγορες παραδόσεις. Το έχεις δει το έργο. Ώρα να δεις και τις νέες εκδόσεις Ergon, των επαγγελματικών vans της Mercedes-Benz. Τώρα το ευέλικτο Vito και το δυναμικό Sprinter με πλούσιο πακέτο εξοπλισμού και σε ασύγκριτη τιμή. Νέες εκδόσεις Mercedes-Benz vans Ergon. Μιλάνε με έργα. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό οχημάτων. Μάθε περισσότερα στο mercedes-benz.gr.
3: Ό,τι έχω είναι δικό σου.
4: Και ο καναπές Chesterfield.
3: Όχι, αυτός είναι μόνο δικός μου.
4: Χειροποίητοι καναπέδες Chesterfield. Θα γίνουν ό,τι πιο πολύτιμο έχετε. Βρείτε τους στα έπιπλα κασιμά της.
5: Τι λες να κάνουμε το Σάββατο? Πάμε για 4x4.
6: Λοιπόν, σ' έχω. Βουνό θα πάμε πάλι. Και θα έχουμε και το επί4. Αλλά σε πιθανότητες για να κερδίσουμε. Στις κληρώσεις του Wingo στο καζίνο της Πάρνηθας.
5: Και πώς γίνεται αυτό το επί4?
6: Επειδή το Wingo έχει μία ακόμη ημέρα κλήρωσης και δύο επιπλέον μεγάλους τυχερούς. Κάθε Δευτέρα, Τετάρτη, Παρασκευή, αλλά τώρα και κάθε Σάββατο, στις διπλές κληρώσεις του Wingo στο Regency Casino Montparnasse, διεκδικείς έως 320.000 ευρώ. Κάθε μπάλα μετράει για να κάνεις strike στα μετρητά.
5: Τότε μην καθόμαστε. Φύγαμε για το βουνό με φόρα επί4.
7: Δελτία συμμετοχής με τη δωρεάν είσοδο στο καζίνο. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
8: Galaxy 92.
9: Amazing music.

Για την επικοινωνία μας να θυμίσω στα social media του Galaxy 92 όπως και στα προσωπικά μου social media. Κώστα μου, Ελένη μου, συναντιόμαστε εκεί πέρα, ανταλλάσσουμε μηνύματα, παιδιά. Σήμερα ετοιμαστείτε, όσοι δεν γιορτάζετε πάρτε γλυκά και πηγαίνετε στους ανθρώπους να χαρείτε με τη χαρά τους. Και εσείς που γιορτάζετε, χρόνια σας πολλά. Να θυμίσω ότι σήμερα εδώ, Πέμπτη, δεν είμαστε μόνοι μας εδώ στο Galaxy 92, έχουμε μαζί μας τη Natural Factors, τα συμπληρώματα διατροφής που είναι 100% φυτικά από τον Καναδά, έρχονται από ίσως από την κορυφαία εταιρεία συμπληρωμάτων διατροφής στον κόσμο. Εδώ στην Ελλάδα για πρώτη φορά το Osteomoov, παιδιά, ένα συμπλήρωμα διατροφής που δεν υπάρχει, να μιλήσω με αυτούς τους όρους, ένα συμπλήρωμα διατροφής 100% φυτικό, ειδικά για εσένα που ζορίζεσαι να ανέβεις στα σκαλιά του σπιτιού σου, για εσένα που έχεις πρόβλημα να περπατήσεις, που πονάς, οι αρθρώσεις σου δεν λυγίζουν τόσο. Λοιπόν, μεγαλύτερη ευληγησία, λιγότερος πόνος, περισσότερη ενέργεια και δύναμη, Osteomoov, τα βρίσκουμε στα φαρμακεία. Είμαι ο Μέμος Κουέν και πάμε μαζί με την καλύτερη και την περισσότερη μουσική εδώ και τώρα. Καλημέρα.

0: όλα τα αγαπημένα σου τραγούδια. Από τους 92 ακριβώς και το Galaxy92.gr.
1: Galaxy 92.
2: Amazing music.

0: Διαφημίσεις.
1: Πρώτο φόρουμ καλλιντικών και συμπληρωμάτων διατροφής. Ένα διήμερο αφιερωμένο στο μέλλον της κοσμητολογίας και της ευεξίας, αποκλειστικά για επαγγελματίες της αγοράς φαρμακείου και υγείας. Εξειδικευμένοι ομιλητές, σύγχρονες στάσεις και καινοτόμες προσεγγίσεις στην αγορά της κοσμητολογίας και των συμπληρωμάτων διατροφής. Σάββατο 23 και Κυριακή 24 Μαΐου στο Πολεμικό Μουσείο Αθηνών. Η είσοδος είναι δωρεάν. Διοργάνωση Πανελλήνια Ένωση Φαρμακοποιών και Χαραμή ΑΕ.
2: Τρεις Εργενίδες.
3: Άχρηστη.
2: Ένα μωρό.
3: Αγάπη μου. Ζουζούνα μου είσαι.
2: Μπαίνει ξαφνικά στη ζωή τους
4: και όλα ανατρέπονται.
5: Από το πουθενά.
2: Εντάξει, όχι από το πουθενά, μην το πιάσουμε τώρα αυτό.
5: Σώπα, αγαπούλα μου, σώπα.
4: Μα πώς είναι δυνατόν κάτι τόσο μικρό να παραγεί τόση βρώμα.
5: Όμως μετά από μία.
2: Τι θα γίνει, θα πούμε όλο το έργο τώρα.
4: Ένα μωρό για τρεις.
6: Από 22 Μαΐου στο Καλοκαιρινό Θέατρο Αθηνά.
4: Διονύσης Ατζαράκης.
2: Ζήσης Ρούμπος.
5: Χάρης Χιώτης.
2: Μαρία Βασιλάτου. Πέτρος Ιωάννου. Μαριλένα Λιακοπούλου.
6: Και η Ελένη Καρακάση.
4: Απόδοση σκηνοθεσία Θέμης Μαρσέλου.
2: Ένα μωρό για τρεις στο Θέατρο Αθηνά.
7: Ω, το γλάτωσε! Έλα, μπρο, πάμε κι εμείς. Μισό-μισό να πιω νερό.
8: Αν έχεις πιει νερό με τη χούφτα σου από τη βρύση στο ανοιχτό, τότε ξέρεις πως είμαστε από πάντα δίπλα στο μπάσκετ. Παίζουμε στην ίδια ομάδα, σεβόμαστε κάθε σταγόνα. ADAP, επίσημος χορηγός του EuroLeague Final Four της Αθήνας, presented by Etihad.
9: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία. www.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
10: Αν σου πω τι όνειρο είδα,
11: τι?
10: Ήμουν στον Κασιμάτι και τα έπαιρνα όλα. Τραπεζαρία, καθρέφτες, πίνακες.
11: Δεν ήταν όνειρο, ήταν διακοσμητικό κάλεσμα. Έπιπλα Κασιμάτης.
12: Galaxy 92.
13: Amazing music.

Galaxy 92 με την καλύτερη και την περισσότερη μουσική. Ένα ακόμα πρωινό που το περνάμε παρέα. Από όπου και αν μας ακούτε, ό,τι και αν κάνετε, σας ευχαριστούμε που και σήμερα βρίσκεστε στη συντροφιά μας.

Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο σταθμό ακούς, πες Galaxy 92. Η συμμετοχή σου στην έρευνα ακροαματικότητας των ραδιοφωνικών σταθμών της Αττικής έχει αξία. Αφιέρωσε λίγα λεπτά, δήλωσε αυτό που ακούς και κατοχύρωσε την επιλογή σου.

0: Διαφημίσεις.
1: Υπάρχουν στιγμές που ένα χαμόγελο αξίζει τα πάντα. Στιγμές που η ελπίδα γίνεται δύναμη. Σε αυτές τις στιγμές όλοι είμαστε ένα. Η Aquasource, περήφανος χορηγός της μεγάλης φιλανθρωπικής εκδήλωσης για τη στήριξη του νοσοκομείου Παίδων, η Αγία Σοφία, ενώνει τις δυνάμεις της με την κοινωνική οργάνωση Είμαστε Ένα. Γιατί κάθε παιδί αξίζει φροντίδα. Κάθε παιδί αξίζει μια ευκαιρία. Γίνε και εσύ μέρος αυτής της προσπάθειας. Aquasource. Δίνουμε ζωή σε κάθε σταγόνα προσφοράς.
2: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
3: Ένα γεύμα μετά την προπόνηση. Ένα τουρνουά μπάσκετ στο σχολείο. Η γιορτή αποφύτισης. Κάποιες στιγμές αξίζουν τη στήριξή μας. Και η Pizza Fan εδώ και 20 χρόνια στηρίζει τις εκδηλώσεις κάθε αθλητικού συλλόγου και κάθε σχολείου με το χορηγικό πρόγραμμα. Ένα συν ένα δωρεάν. Για κάθε πίτσα, μία ακόμη δώρο. Είσαι υπεύθυνος αθλητικού συλλόγου ή συλλόγου γονέων. Επικοινώνησε μαζί μας για την επόμενη εκδήλωση. Pizza Fan. Πάνω από 100 καταστήματα σε όλη την Ελλάδα.
4: Κατά τη διάρκεια της επόμενης ώρας θα ακουστούν διαφημιστικές αναφορές από τη Natural Factors.
5: Θέλεις να μάθεις τα πάντα για τους διαγωνισμούς μας? Αναζήτησε τώρα το λογαριασμό μας στο Instagram Galaxy92FM. Ακολούθησε μας, ενημερώσου, λάβε μέρος, κέρδισε και ζήσε μαζί μας κάθε στιγμή.
6: Galaxy 92.

Περάσαμε στη δεύτερη ώρα της εκπομπής μας και σήμερα Πέμπτη, παιδιά, τι φαινόμενο είναι αυτό, τι έγινε, τι έπαθε ένα παλικάρι το οποίο δούλευε remotely στην εταιρεία του, η εταιρεία του με βάση το Λονδίνο, έλεγε ότι και αυτός μένει στο Λονδίνο, δηλαδή όταν προσλήφθηκε έτσι έμενε, έλα όμως που ανακαλύψανε χρόνια μετά ότι επί 14 μήνες τους κοροϊδεύε ο υπάλληλος ψιλόχαζη ότι δουλεύει στο Λονδίνο από το σπίτι του remotely, γιατί ήταν σε ένα κρουαζιερόπλοιο και γύριζε τον κόσμο. Ο άνθρωπος αυτός δίδαξε πώς είναι να δουλεύεις αλλά να περνάς όμορφα. Remotely είχε ένα χαμόγελο εκεί πέρα, ένα screen saver εκεί πέρα. Τον βλέπαν οι άλλοι. Ό,τι λέει, σου λέει θα δουλεύει. Online είναι, θα δουλεύει, χαμογελαστός είναι. Αλλά ο άνθρωπος ήταν στην Ερωτσουλήθρες, κατάλαβες. Και στους μπουφέδες ήταν εκεί πέρα. Και παίρναγε τα νησιά, τα μπαλί. Κατάλαβες. Αυτή γινόταν. Έτσι είναι το σωστό το remotely. Και πολλοί φίλοι μου πράγματι που δουλεύουν σε όλο τον κόσμο μου λένε ότι remotely πηγαίνουν και αλλάζουν, γίνονται σαν ομάδες και αλλάζουν χώρα-χώρα. Κάποιοι δουλεύουν στη Βραζιλία κάποιους μήνες, μετά πηγαίνουν στην Αργεντινή, μετά πηγαίνουν στην Αγγλία, στο Λονδίνο, στην Ευρώπη, ξαναπηγαίνουν στην Ασία. Αλλάζουν και γυρίζουν όλο τον κόσμο, ενώ η εταιρεία τους πληρώνει ωραιότατα γιατί δουλεύουν σε εισαγωγικά εντός ή εκτός remotely. Εμείς λοιπόν που δεν δουλεύουμε remotely, να σου δώσω φιλικούς χαιρετισμούς που μου γράφεις ότι πια τελείωσε αυτό το μποτιλιάρισμα που υπήρχε και πηγαίνουμε στις δουλειές μας, και σε εσένα που μου γράφεις ότι κατάφερες και έφτασες στο γραφείο, συγχαρητήρια, πάμε μαζί με την καλύτερη και την περισσότερη μουσική. Είμαι ο Μέμος Κοέν, καλημέρα!

0: Διαφημίσεις.
1: Στο δρόμο δεν είσαι ποτέ μόνος. Μαζί σου είναι αυτοί που αγαπάς, αυτοί που σε περιμένουν, αυτοί που εμπιστεύονται κάθε σου διαδρομή. Γι' αυτό η επιλογή ελαστικών δεν είναι απλή υπόθεση, είναι θέμα ευθύνης. Ελαστικά Δημητρακόπουλος. Με δεκαετίες εμπειρίας και τεχνογνωσίας, προσφέροντας αξιοπιστία, ασφάλεια και κορυφαία ποιότητα. Ελαστικά Δημητρακόπουλος ΑΕ. Κάντε τώρα τις αγορές σας έως και 8 άτοκες δόσεις σε Άγιο Στέφανο Πειραιά Χαλάνδρη. Δημητρακόπουλος ΑΕ. Το αυτοκίνητό σας, το πάθος μας.
2: Πάμε!
3: Μα ο πατέρας σου έχει τα γόνατά του.
4: Μπορεί να τρέξει.
5: Παίζει να βγει και πρώτος.
6: Μπράβο, πατέρα σου!
3: Παίρνει κάτι ενισχυτικό.
5: Ενισχυτικό και φυσικό.
3: Οστεομούβ!
7: Οστεομούβ. Για δυνατά οστά και αρθρώσεις, ευληγησία, περισσότερη ενέργεια και δύναμη. Από την Natural Factors.
8: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
9: Γιάννης Πάριος, ο τροβαδούρος του έρωτα, ολοκληρώνει τις εμφανίσεις του στο Θέατρο Παλάς 21 και 22 Μαΐου.
10: Μου λείπουν τα δικά σου τα φιλιά, όσο σ' αγαπώ.
9: Γιάννης Πάριος, η ζωή μου όλη. 5/21 και Παρασκευή 22 Μαΐου, ο Γιάννης Πάριος στο Θέατρο Παλάς.
11: Ψάχνεις την τέλεια ισορροπία ανάμεσα σε ποιότητα και οικονομία? Η Παπαζότος Design and Construction προσφέρει νέες κατασκευές και ανακαινήσεις με σύγχρονη αισθητική και ενεργειακή αναβάθμιση. Μάθε περισσότερα στο www.papazotospavlaconstruction.gr. Παπαζότος Design and Construction. Η βάση για κάθε σωστή επιλογή.
12: Μα καλά που πήγαν τα επιπλά μας.
13: Τα βαρέθηκα. Θέλουμε ανανέωση. Όλη μέρα εδώ ζούμε.
12: Και τώρα τι κάνουμε?
13: Βρήκα το αγαπημένο μου κατάστημα. Κασιμάτης. Επίπλα με ιστορία, χαρακτήρα και λεπτομέρεια που ξεχωρίζει. Επίπλα Κασιμάτης.
14: Galaxy 92.
15: Amazing music.

0: 24 ώρες την ημέρα. Από τους 92 ακριβώς και το Galaxy92.gr.
1: Galaxy 92. Amazing music.

Καλημέρα, είμαι ο Μέμος Κοέν. Σήμερα Πέμπτη, εδώ Κωνσταντίνου και Ελένη. Θα θυμίζω εγώ τα βασικά, τα ωραία, να ξέρεις, να οργανωθείς, να πάρεις τα ψώνια, να πάρεις τα δώρα σου για να πας να τους υποδεχτείς τους ανθρώπους που αγαπάς, αυτούς που γιορτάζουν. Κωνσταντίνου και Ελένη. Και για εσένα που δεν έχεις κανονίσει να πας κάπου το Σάββατο, σου έχω 5 διπλές προσκλήσεις να πας με τον άνθρωπο που αγαπάς στο θέατρο Ψηρή. Ο ουρανός κατακόκκινος, μια καταπληκτική παράσταση που δεν πρέπει να χάσει κανείς. Έχω 5 διπλές προσκλήσεις μόνο για εσένα για το Σάββατο 23 Μαΐου. Το μόνο που έχεις να κάνεις είναι να μου στείλεις μήνυμα τώρα στο studio@galaxy92.gr, studio@galaxy92.gr. Γράψε μου ο ουρανός και να δεις, εσύ θα είσαι ο νικητής.

0: Διαφημίσεις.
1: Grand Gala με αστέρες του Παγκόσμιου Μπαλέτου στο Θέατρο Παλάς. Το Σάββατο 23 Μαΐου στις 8.30 το βράδυ. Διεθνώς αναγνωρισμένοι και πολυβραβευμένοι χορευτές συναντιούνται για πρώτη φορά στην ίδια σκηνή, παρουσιάζοντας ένα πρόγραμμα μοναδικό. Μια εμπειρία αξέχαστη. Πρόλαβε την προσφορά 1-1, αγόρασε 2 εισιτήρια και πλήρωσε μόνο το ένα. Για περιορισμένο αριθμό θέσεων. Εισιτήρια στο more.com και στο ταμείο του Θεάτρου Παλάς.
2: Διερωταμένο για τον τελικό. James κατεβάζει την μπάλα. James δίνει στον Τούροβιτς. Τούροβιτς παίρνει το screen από τον Μπίλις. Ω! Τάπα από τον Βεϊνόγλου. Επίσης πετάει στον Έλιτς. Έλιτς. Έλιτς όρσο του κλέβει την μπάλα. Την πετάει στον Ράφα. Ράφα, Ράφα. Σήκωτε καρφώνει. 69-69. Oh my God. Λίγο νερό, παιδιά.
3: Είμαστε από πάντα δίπλα στο μπάσκετ. Παίζουμε στην ίδια ομάδα, σεβόμαστε κάθε σταγόνα. ADAP, επίσημος χορηγός του EuroLeague Final Four της Αθήνας, presented by Etihad.
4: Σλιμάν, ένα πιάνο, μία φωνή. Ο Σλιμάν που μάγεψε την Ευρώπη και ξεχώρισε στη Eurovision με το καθηλωτικό Mon Amour επιστρέφει στην Αθήνα μετά τις sold out εμφανίσεις του στο Παλάς, γιορτάζοντας 10 χρόνια καριέρας σε μία ξεχωριστή συναυλία. Σλιμάν, ένα πιάνο, μία φωνή, μία μοναδική μουσική εμπειρία. 29 Σεπτεμβρίου στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Προπόληση more.com.
5: Έχω στήσει το γραφείο μου στο σπίτι, αλλά κάτι λείπει.
6: Πήγε στον Κασιμάτι.
5: Έχει έπιπλα γραφείου.
6: Και τι έπιπλα. Στυλ, άνεση και προσωπικότητα σε κάθε γωνιά. Έπιπλα Κασιμάτης.
7: Βρε αγάπη μου, πόσο ωραία μέρα έχει.
8: Έλος πια με το αυτοκίνητο.
9: Πάλι hot dog, φάγαμε και χθες.
8: Επειδή δεν παίρνετε βάρος, δεν σημαίνει ότι είναι κυγινό.
10: Λενάκι μου, δεν τρώμε γλυκά τέτοια ώρα.
11: Από σήμερα αποκτούμε υγιεινές συνήθειες. Δωρεάν υπηρεσία τηλεσυμβουλευτικής με διατροφολόγο, ψυχολόγο και ομάδα ειδικών για παιδιά που αντιμετωπίζουν προβλήματα υπερβαρότητας και παχυσαρκίας από το Υπουργείο Υγείας και την UNICEF. Ενημερωθείτε στο παχυσαρκία-και-παιδί.gov.gr ή στο 210-9549-470. Εθνική δράση κατά της παιδικής παχυσαρκίας. Για τα παιδιά, γινόμαστε ασπίδα. Το πρόγραμμα υλοποιείται από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με την UNICEF. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
12: Galaxy 92.
13: Amazing music.

Απάντησε και εσύ στην τηλεφωνική έρευνα για τη μέτρηση ακροαματικότητας των ραδιοφωνικών σταθμών της Αθήνας. Πες ότι ακούς Galaxy. Μην κλείνεις το τηλέφωνο στον αγαπημένο.

0: Διαφημίσεις.
1: Πέρσι είπα να πλύνω τα χαλιά στο σπίτι. Μόνη μου όμως και ταλαιπωρήθηκα και δεν καθάρισα σωστά. Φέτος λέω να τα δώσω έξω. Αλλά θέλω να είμαι σίγουρη.
2: Απλά δώστε τα στον επαγγελματία. Ρεϊζίδης. Καθαρισμός και φύλαξη χαλιών. Εδώ και 70 χρόνια καθαρίζει τα χαλιά σας με τον ιδανικότερο τρόπο και τα αποθηκεύει στις καταλληλότερες συνθήκες. Ρεϊζίδης. Όνομα εμπιστοσύνης.
3: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect τη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
4: Ψάχνεις τα γυαλιά ηλίου που θα κάνουν το καλοκαίρι σου μοναδικό? Οπτικά Σταύρου, Αθήνα, Ακαδημίας 60, Κηφισιά, Κολοκοτρώνη 1. Τελευταίες επώνυμες συλλογές σε περιμένουν. Οπτικά Σταύρου, λάμψε με στυλ.
5: Τι σημαίνει να έχεις πιο πολύ κάθε μέρα? Σημαίνει να έχεις το Ion UT με πιο πολύ design ιταλικής υπογραφής, πιο πολύ αυτονομία έως 430 χιλιόμετρα και μόνο από 22.400 ευρώ με το πρόγραμμα Κινούμε Ηλεκτρικά 3. Κλείσε ένα Ion UT Test Drive σήμερα. Ion. Tomorrow feels human.
6: Τι πάθατε, είστε καλά?
1: Ο καναπές!
6: Τι ο καναπές?
1: Δεν είναι Chesterfield.
6: Είναι μάζινα μπλε.
4: Με κάποια πράγματα δεν παίζουν. Χειροποίητοι καναπέδες Chesterfield. Βρείτε τους στα έπιπλα κασιμά της.
7: Τρεις Εργενίδες.
8: Άχρηστη.
7: Ένα μωρό.
8: Αγάπη μου. Ζουζούνα μου είσαι.
7: Μπαίνει ξαφνικά στη ζωή τους.
9: Και όλα ανατρέπονται.
10: Από το πουθενά.
7: Εντάξει, όχι από το πουθενά, μην το πιάσουμε τώρα αυτό.
10: Σόπα, αγαπούλα μου, σόπα.
9: Μα πώς είναι δυνατόν κάτι τόσο μικρό να παράγει τόση βρώμα?
10: Όμως μετά από μια.
7: Τι θα γίνει, θα πούμε όλο το έργο τώρα.
9: Ένα μωρό για τρεις.
11: Από 22 Μαΐου στο καλοκαιρινό θέατρο Αθηνά.
9: Διονύσης Ατζαράκης.
7: Ζήσης Ρούμπος.
10: Χάρης Χιώτης.
7: Μαρία Βασιλάτου. Πέτρος Ιωάννου. Μαριλένα Λιακοπούλου.
11: Και η Ελένη Καρακάση.
9: Απόδοση σκηνοθεσία Θέμης Μαρσέλου.
7: Ένα μωρό για τρεις στο θέατρο Αθηνά.
12: Θέλεις να μάθεις τα πάντα για τους διαγωνισμούς μας? Αναζήτησε τώρα το λογαριασμό μας στο Instagram Galaxy92FM. Ακολούθησε μας, ενημερώσου, λάβε μέρος, κέρδισε και ζήσε μαζί μας κάθε στιγμή.
13: Galaxy 92.

Κυρίες και κύριοι, χαίρετε, είμαι ο Χρήστος Φερετίνος, Galaxy 92 και για τις επόμενες 2 ώρες χαλαρώνουμε μαζί με μουσικές που μιλάνε στην ψυχή.

0: Διαφημίσεις.
1: Ο Ερημίτης Κάδουρας, μέλος της οικογένειας των θαλάσσιων αρθρόποδων. Ένα από τα ελάχιστα είδη στη φύση που έρχεται στον κόσμο δίχως όστρακο, δίχως σπίτι, και αφιερώνει μεγάλο μέρος της ζωής του αναζητώντας τη στέγη του. Γιατί ξέρει πως είναι μοναδικό το να έχεις το δικό σου σπίτι.
2: Το ξέρουμε και εμείς αυτό, στην Πειραιώς. Γι' αυτό

0: 4 πρώτα χρόνια με ποσοστό χρηματοδότησης 60% και συνολική διάρκεια 25 έτη. Αφορά μη συγχρηματοδοτούμενα δάνεια. Όροι και προϋποθέσεις στο piraeusbank.gr κάθετο σπίτι 25.
1: Πάμε!
2: Μα ο πατέρας σου έχει τα γόνατά του.
3: Μπορεί να τρέξει.
4: Παίζει να βγει και πρώτος.
3: Μπράβο, πατέρα σου!
2: Παίρνει κάτι ενισχυτικό.
4: Ενισχυτικό και φυσικό.
2: Osteomove.
5: Osteomove. Για δυνατά οστά και αρθρώσεις, ευληγησία, περισσότερη ενέργεια και δύναμη. Από τη Natural Factors. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
6: Θέλεις οικονομία. Θέλεις μασούτη.
7: Έως το Σάββατο, ελληνικός παραδοσιακός καφές Λουμίδης 194 γραμμάρια σε απίστευτη τιμή μόνο 3,35. Βόια σπάλα και ελιά το κιλό τώρα μόνο 12,50. Και μπούτι κοτόπουλο Αμβροσιάδης μόνο 2,99. Ακόμα, φέτα pop βαρελίσια Παπαδόπουλο στο κιλό τώρα μόνο 9,95.
6: Μασούτης. Οικονομικά και ελληνικά.
8: Στο δρόμο δεν είσαι ποτέ μόνος. Μαζί σου είναι αυτοί που αγαπάς, αυτοί που σε περιμένουν, αυτοί που εμπιστεύονται κάθε σου διαδρομή. Γι' αυτό η επιλογή ελαστικών δεν είναι απλή υπόθεση, είναι θέμα ευθύνης. Ελαστικά Δημητρακόπουλος. Με δεκαετίες εμπειρίας και τεχνογνωσίας, προσφέροντας αξιοπιστία, ασφάλεια και κορυφαία ποιότητα. Ελαστικά Δημητρακόπουλος ΑΕ. Κάντε τώρα τις αγορές σας έως και 8 άτοκες δόσεις σε Άγιο Στέφανο Πειραιά Χαλάνδρη. Δημητρακόπουλος ΑΕ. Το αυτοκίνητό σας, το πάθος μας.
9: Μα το σημάδι.
10: Γιάννης Πάριος, ο τροβαδούρος του έρωτα, ολοκληρώνει τις εμφανίσεις του στο Θέατρο Παλάς 21 και 22 Μαΐου.
11: Μου λείπουν τα δικά σου τα φιλιά, όσο σ' αγαπώ.
10: Γιάννης Πάριος, η ζωή μου όλη. 5η 21 και Παρασκευή 22 Μαΐου, ο Γιάννης Πάριος στο Θέατρο Παλάς.
12: Galaxy 92.
13: Amazing music.

Galaxy 92 και ακολουθεί διαφημιστική αναφορά. Το εστιατόριο Monte Vista του Regency Casino Montparnasse εξελίσσεται και σας παρουσιάζει την απόλυτη attitude dining εμπειρία. Ανακαλύψτε σπιτικές γεύσεις με αυθεντικές πρώτες ύλες και βουνίσιο άρωμα μέσα σε ένα ζεστό και φιλόξενο περιβάλλον που μόνο το βουνό μπορεί να σας προσφέρει. Μοναδικά signature dishes, εμπνευσμένα από τους θησαυρούς της ελληνικής φύσης. Και όλα αυτά μέσα στο πράσινο και με την καλύτερη πανοραμική θέα της Αθήνας. Εστιατόριο Monte Vista, ένας γαστρονομικός προορισμός έξω από τα συνηθισμένα.

0: οι μεγαλύτερες επιτυχίες. Από τους 92 ακριβώς και το Galaxy92.gr.
1: Galaxy 92.
2: Amazing music.

0: Διαφημίσεις.
1: Πρώτο φόρουμ καλλιντικών και συμπληρωμάτων διατροφής. Ένα διήμερο αφιερωμένο στο μέλλον της κοσμητολογίας και της ευεξίας, αποκλειστικά για επαγγελματίες της αγοράς φαρμακείου και υγείας. Εξειδικευμένοι ομιλητές, σύγχρονες τάσεις και καινοτόμες προσεγγίσεις στην αγορά της κοσμητολογίας και των συμπληρωμάτων διατροφής. Σάββατο 23 και Κυριακή 24 Μαΐου στο Πολεμικό Μουσείο Αθηνών. Η είσοδος είναι δωρεάν. Διοργάνωση Πανελλήνια Ένωση Φαρμακοποιών και Χαραμή ΑΕ.
2: Λοιπόν, πάμε να στα 21.
3: Πάμε με αυτή ή με αυτή.
2: Πάμε με αυτή, είναι πιο καινούρια.
3: Ωραία, ωραία. Κάτσε να την αφήσω μια στη βρύση και έρχομαι.
4: Αν έχεις κρεμάσει την μπάλα σου στη βρύση στο ανοιχτό για να παίξεις με άλλη, τότε ξέρεις πως είμαστε από πάντα δίπλα στο μπάσκετ. Παίζουμε στην ίδια ομάδα, σεβόμαστε κάθε σταγόνα. ADAP, επίσημος χορηγός του EuroLeague Final Four της Αθήνας, presented by Etihad.
5: 10ο Φεστιβάλ Ισπανόφωνου Κινηματογράφου Αθήνας, Φέτσα. Το Φεστιβάλ Φέτσα κλείνει 10 χρόνια και το γιορτάζει από τις 21 έως τις 28 Μαΐου στους θερινούς κινηματογράφους Ελληνή Cinemax, ΑΕΛΟ Cinemax και στην Ελληνοαμερικανική Ένωση. Οι καλύτερες ταινίες από την Ισπανία και Λατινική Αμερική με πρεμιέρες, διεθνείς καλεσμένους και ειδικά αφιερώματα. 10ο Φεστιβάλ Ισπανόφωνου Κινηματογράφου Αθήνας, Φέτσα. Από τις 21 έως τις 28 Μαΐου. Περισσότερες πληροφορίες στο www.fetsa.gr.
6: Χορηγός επικοινωνίας, ο Galaxy 92.
7: Αν σου πω τι όνειρο είδα,
8: τι?
7: Ήμουν στον Κασιμάτι και τα έπαιρνα όλα. Τραπεζαρία, καθρέφτες, πίνακες.
8: Δεν ήταν όνειρο, ήταν διακοσμητικό κάλεσμα. Έπιπλα Κασιμάτης.
9: Ξέρω το σώμα μου, το πώς κοιμάμαι και το budget μου. Ποιος δρόμο όμως μου ταιριάζει? Η απάντηση έρχεται από τους ειδικούς στον ύπνο. Bed & Bath. Πάνω από 45 διαφορετικοί τύποι στρωμάτων. Υβριδικά, χειροποίητα. Με Too Cool τεχνολογία, Memory Foam και λατήρια με νανοτεχνολογία. Και πάντα με ενσωματωμένο ανόστρωμα. Άνεση, εμφάνιση, στήριξη, προστασία, τεχνολογία υφάσματος, εύκολο καθάρισμα. Και τώρα που ξέρω και την απόλυτη προσφορά, υβριδικό στρώμα House Vista από 1500 μόνο 750 ευρώ. Τώρα ξέρετε. Βρες και εσύ το δικό σου τύπο στρώματος στα καταστήματα Bed & Bath και bedandbath.gr.
6: Galaxy 92.
10: Amazing music.

Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο σταθμό ακούς, πες Galaxy 92. Η συμμετοχή σου στην έρευνα ακροαματικότητας των ραδιοφωνικών σταθμών της Αττικής έχει αξία. Αφιέρωσε λίγα λεπτά, δήλωσε αυτό που ακούς και κατοχύρωσε την επιλογή σου.

0: Διαφημίσεις.
1: Όταν είσαι επαγγελματίας και έχεις επιχείρηση, δεν αρκούν τα μεγάλα λόγια. Πρέπει να αποδεικνύεις την αξία σου κάθε μέρα. Με έργα. Νέες εκδόσεις έργων των επαγγελματικών vans της Mercedes-Benz. Κάνε τώρα δικό σου το κορυφαίο Vito ή Sprinter με ακόμα πιο πλούσιο εξοπλισμό και σε ασύγκριτη τιμή. Mercedes-Benz Vans Ergon Edition. Μιλάνε με έργα. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό οχημάτων. Μάθε περισσότερα στο mercedes-benz.gr.
2: Έλα μπρο, πάμε κι εμείς. Μισό να πιω νερό.
3: Αν έχεις πιει νερό με τη χούφτα σου από τη βρύση στο ανοιχτό, τότε ξέρεις πως είμαστε από πάντα δίπλα στο μπάσκετ. Παίζουμε στην ίδια ομάδα, σεβόμαστε κάθε σταγόνα. ADAP, επίσημος χορηγός του EuroLeague Final Four της Αθήνας, presented by Etihad.
4: Σλιμάν, ένα πιάνο, μία φωνή. Ο Σλιμάν που μάγεψε την Ευρώπη και ξεχώρισε στη Eurovision με το καθηλωτικό Mon Amour επιστρέφει στην Αθήνα μετά τις sold out εμφανίσεις του στο Παλάς γιορτάζοντας 10 χρόνια καριέρας σε μια ξεχωριστή συναυλία. Σλιμάν, ένα πιάνο, μια φωνή, μια μοναδική μουσική εμπειρία. 29 Σεπτεμβρίου στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Προπόληση more.com.
5: Βρε αγάπη μου, πόσο ωραία μέρα έχει.
6: Έλα πια με το αυτοκίνητο.
7: Πάλι hot dog. Φάγαμε και χθες.
6: Επειδή δεν παίρνετε βάρος, δεν σημαίνει ότι είναι και γυνό.
8: Λενάκι μου, δεν τρώμε γλυκά τέτοια ώρα.
9: Από σήμερα αποκτούμε υγιεινές συνήθειες. Δωρεάν υπηρεσία τηλεσυμβουλευτικής με διατροφολόγο, ψυχολόγο και ομάδα ειδικών για παιδιά που αντιμετωπίζουν προβλήματα υπερβαρότητας και παχυσαρκίας από το Υπουργείο Υγείας και την UNICEF. Ενημερωθείτε στο παχυσαρκία-και-παιδί.gov.gr ή στο 210-9549-470. Εθνική δράση κατά της παιδικής παχυσαρκίας. Για τα παιδιά, γινόμαστε ασπίδα. Το πρόγραμμα υλοποιείται από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με την UNICEF. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
10: Σε έχασα για 5 λεπτά και σε βρίσκω κολλημένη στη βιτρίνα.
11: Γιατί αυτά τα έπιπλα μιλούν.
10: Τι λένε δηλαδή?
11: Βάλτε μας σπίτι σας.
10: Αν είναι από τον Κασιμάτη, συμφωνώ από τώρα.
11: Έπιπλα Κασιμάτης.
12: Grand Gala με αστέρες του Παγκόσμιου Μπαλέτου στο Θέατρο Παλάς. Το Σάββατο 23 Μαΐου στις 8.30 το βράδυ. Διεθνώς αναγνωρισμένοι και πολυβραβευμένοι χορευτές συναντιούνται για πρώτη φορά στην ίδια σκηνή, παρουσιάζοντας ένα πρόγραμμα μοναδικό. Μια εμπειρία αξέχαστη. Πρόλαβε την προσφορά 1-1, αγόρασε 2 εισιτήρια και πλήρωσε μόνο το ένα. Για περιορισμένο αριθμό θέσεων. Εισιτήρια στο more.com και στο Ταμείο του Θεάτρου Παλάς.
13: Θέλεις να μάθεις τα πάντα για τους διαγωνισμούς μας? Αναζήτησε τώρα το λογαριασμό μας στο Instagram Galaxy92FM. Ακολούθησε μας, ενημερώσου, λάβε μέρος, κέρδισε και ζήσε μαζί μας κάθε στιγμή.
14: Galaxy 92.

0: Διαφημίσεις.
1: Υπάρχουν στιγμές που ένα χαμόγελο αξίζει τα πάντα. Στιγμές που η ελπίδα γίνεται δύναμη. Σε αυτές τις στιγμές όλοι είμαστε ένα. Η Aquasource, περήφανος χορηγός της μεγάλης φιλανθρωπικής εκδήλωσης για τη στήριξη του νοσοκομείου Παίδων, η Αγία Σοφία, ενώνει τις δυνάμεις της με την κοινωνική οργάνωση Είμαστε Ένα. Γιατί κάθε παιδί αξίζει φροντίδα. Κάθε παιδί αξίζει μια ευκαιρία. Γίνε και εσύ μέρος αυτής της προσπάθειας. Aquasource. Δίνουμε ζωή σε κάθε σταγόνα προσφοράς.
2: Στο δρόμο δεν είσαι ποτέ μόνος. Μαζί σου είναι αυτοί που αγαπάς, αυτοί που σε περιμένουν, αυτοί που εμπιστεύονται κάθε σου διαδρομή. Γι' αυτό η επιλογή ελαστικών δεν είναι απλή υπόθεση, είναι θέμα ευθύνης. Ελαστικά Δημητρακόπουλος. Με δεκαετίες εμπειρίας και τεχνογνωσίας, προσφέροντας αξιοπιστία, ασφάλεια και κορυφαία ποιότητα. Ελαστικά Δημητρακόπουλος ΑΕ. Κάντε τώρα τις αγορές σας έως και 8 άτοκες δόσεις σε Άγιο Στέφανο Πειραιά Χαλάνδρη. Δημητρακόπουλος ΑΕ. Το αυτοκίνητό σας, το πάθος μας.
3: Ψάχνεις τα γυαλιά ηλίου που θα κάνουν το καλοκαίρι σου μοναδικό? Οπτικά Σταύρου, Αθήνα, Ακαδημίας 60, Κηφισιά, Κολοκοτρώνη 1. Τελευταίες επώνυμες συλλογές σε περιμένουν. Οπτικά Σταύρου, λάμψε με στυλ.
4: Κολλάς με τα ζελεδάκια? Εμείς ναι. Ανακάλυψε τις βιταμίνες ζελεδάκια Chewy Bites ενηλίκων που καλύπτουν κάθε σου ανάγκη. Για ένα boost ομορφιάς, δοκίμασε το Collagen Beauty Complex με κολαγόνο και Q10 ή το Hair Skin and Nails. Και για δυνατό ουροποιητικό, Cranberry με προβιωτικά. Chewy Bites, η πιο γλυκιά ρουτίνα υγείας και ομορφιάς. Στα φαρμακεία από τη Vicam. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατο μιας ισορροπημένης δίαιτας.
5: Ένα γεύμα μετά την προπόνηση. Ένα τουρνουά μπάσκετ στο σχολείο. Η γιορτή αποφύτισης. Κάποιες στιγμές αξίζουν τη στήριξή μας. Και η Pizza Fan εδώ και 20 χρόνια στηρίζει τις εκδηλώσεις κάθε αθλητικού συλλόγου και κάθε σχολείου με το χορηγικό πρόγραμμα. Ένα συν ένα δωρεάν. Για κάθε πίτσα, μία ακόμη δώρο. Είσαι υπεύθυνος αθλητικού συλλόγου ή συλλόγου γονέων. Επικοινώνησε μαζί μας για την επόμενη εκδήλωση. Pizza Fan. Πάνω από 100 καταστήματα σε όλη την Ελλάδα.
6: Ψάχνω κάτι ιδιαίτερο για την κρεβατοκάμαρά μου.
7: Κλασικό ή μεγαλλική κουλτούρα?
6: Και τα δύο.
7: Τότε Κασιμάτης. Έπιπλα εποχής. Φινέτσα και ρομαντισμός. Έπιπλα Κασιμάτης.
8: Galaxy 92.
9: Amazing music.

Συνεχίζουμε με διαφημιστική αναφορά. Απολαύστε τώρα το νέο λαχταριστό μπουφέ με πλούσιες γεύσεις καθημερινά στο εστιατόριο 1055 με μόνο 19 ευρώ το άτομο από Κυριακή έως Πέμπτη και με 25 ευρώ το άτομο με live μουσική Παρασκευή και Σάββατο. Κάθε Σάββατο και Κυριακή μία επιπλέον έκπληξη. Στο 1055 ρεστοράν σας περιμένει το πιο ξεχωριστό brunch μπουφέ με μόνο 19 ευρώ το άτομο με την πιο ωραία θέα της Αθήνας. Από τις 11.30 το πρωί έως τις 5 το απόγευμα. Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να καλείτε στο 210-242-1055 από τις 6.30 το απόγευμα μέχρι τη 1 μετά τα μεσάνυχτα.

0: Διαφημίσεις. Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία. www.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
1: Οι εραστές της Βιόρν, της Μαργκερίτ Ντυρά στο θέατρο Πρόβα. Ένα ψυχολογικό ερωτικό θρίλερ που κόβει την ανάσα. Σκηνοθεσία Σωτήρης Τσόμπας. Ο έρωτας, η προδοσία, η τιμωρία. Μια συγκλονιστική μαρτυρία επί σκηνής. Οι εραστές της Βιόρν. Με τη Μέρη Ραζή, τον Σωτήρη Τσόγκα και τον Δημήτρη Παπανικολάου.
2: Κάθε Παρασκευή και Σάββατο στις 9 και Κυριακή στις 8. Οι παραστάσεις συνεχίζονται μέχρι τέλος Μαΐου. Εισιτήρια στο more.com και στο Ταμείο του Θεάτρου Πρόβα, Αχαρνών και Υπήρου 39.
3: 50 χρόνια Μασούτης σημαίνει 50 μέρες γεμάτες δώρα. Κάθε μέρα, τρεις τυχεροί έχουν λόγο να γιορτάζουν. Όσο γεμίζεις το καλάθι σου, τόσο γεμίζεις με πιθανότητες να κερδίσεις ένα iPhone 17 ή 200 ευρώ σε πόντους στη Mastercard σου ή μια δωροεπιταγή 200 ευρώ για καύσιμα. 50 χρόνια Μασούτης. Γιορτάζουμε μαζί. Για περισσότερες πληροφορίες, μπείτε στο masoutis.gr.
4: Ακούστε τι έγινε σήμερα στο πρωινό του Galaxy 92 με το Βαγγέλη.
5: Ο μόνος τρόπος για να μην χρησιμοποιήσει κινητά κάποιος σε συναυλία είναι να μην το έχει μαζί του, να το πάρουνε. Και έχει συμβεί κάποιες φορές, όταν είχε έρθει ο Louis C.K., ο stand-up comedian, ας πούμε, στην Αθήνα την πρώτη φορά, μας τα είχαν πάρει τα κινητά και μας βάζανε ειδικές θήκες, τα έβαινε στο κινητό σου. Και όταν δίνεις το κινητό σου, παιδιά, είναι σαν να δίνεις το παιδί σου, δεν νιώθεις λίγο. Σας παρακαλώ, μην το προσέξετε, μην μου το πάρετε το κινητό. Νιώθεις λίγο σαν να έχεις δώσει το παιδί σου κάπου, ας πούμε, το φυλάξουν. Και λες, τι να κάνει άραγε τώρα. Ήμουνα μέσα στην παράσταση και έλεγα, το κινητό μου τώρα πού να είναι, τι να κάνει. Μήπως θα του στείλω ένα μήνυμα να δω αν είναι καλά. Σε τέτοια φάση, εθισμού είμαστε.
4: Βαγγέλης Χαρισόπουλος. Κάθε πρωί από τις 7 μέχρι τις 10 στον Galaxy 92. Galaxy 92.
6: Amazing music.

Εδώ λοιπόν είμαστε στο Galaxy 92 και ό,τι κι αν κουβαλάτε κυρίες και κύριοι σήμερα, αφήστε εδώ λίγο στην άκρη. Εμείς είμαστε εδώ με τις μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών. Μέχρι τις 2 μαζί.

0: τότε.
1: Απάντησε και εσύ στην τηλεφωνική έρευνα για τη μέτρηση ακροαματικότητας των ραδιοφωνικών σταθμών της Αθήνας. Πες ότι ακούς Galaxy. Μην κλείνεις το τηλέφωνο στον αγαπημένο σου σταθμό.

Galaxy 92, εδώ το μικρόφωνο για μένα κλείνει. Εδώ ολοκληρώνεται η δική μου διαδρομή. Τελειώνει το δίωρο, αλλά οι τραγουδάρες από τον Galaxy συνεχίζονται. Μην ξεχνάτε, κάθε τραγούδι λέει τη δική του ιστορία. Galaxy 92.

0: Διαφημίσεις.
1: Πάμε!
2: Μα ο πατέρας σου έχει τα γόνατά του.
3: Μπορεί να τρέξει.
4: Παίζει να βγει και πρώτος.
3: Μπράβο, πατέρα σου.
2: Παίρνει κάτι ενισχυτικό.
4: Ενισχυτικό και φυσικό.
2: Οστεομούβ.
5: Οστεομούβ. Για δυνατά οστά και αρθρώσεις, ευληγησία, περισσότερη ενέργεια και δύναμη. Από την Natural Factors. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
6: Πρώτο φόρουμ καλλιντικών και συμπληρωμάτων διατροφής. Ένα διήμερο αφιερωμένο στο μέλλον της κοσμητολογίας και της ευεξίας, αποκλειστικά για επαγγελματίες της αγοράς φαρμακείου και υγείας. Εξειδικευμένοι ομιλητές, σύγχρονες τάσεις και καινοτόμες προσεγγίσεις στην αγορά της κοσμητολογίας και των συμπληρωμάτων διατροφής. Σάββατο 23 και Κυριακή 24 Μαΐου στο Πολεμικό Μουσείο Αθηνών. Η είσοδος είναι δωρεάν. Διοργάνωση Πανελλήνια Ένωση Φαρμακοποιών και Χαραμή ΑΕ.
7: Με το Massoutis.gr έχεις ένα ολόκληρο σούπερ μάρκετ στο χέρι σου. Απόλαυσε απίστευτα χαμηλές τιμές, αποκλειστικές προσφορές και ηλεκτρονικά κουπόνια με τη Mastercard. Ξεκίνα τις αγορές σου σήμερα στο Massoutis.gr.
8: Ψάχνεις την τέλεια ισορροπία ανάμεσα σε ποιότητα και οικονομία? Η Παπαζότος Design and Construction προσφέρει νέες κατασκευές και ανακαινήσεις με σύγχρονη αισθητική και ενεργειακή αναβάθμιση. Μάθε περισσότερα στο www.papazotospavlaconstruction.gr. Παπαζότος Design and Construction. Η βάση για κάθε σωστή επιλογή.
9: Μπήκα για να δω έναν πίνακα και βγήκα με διακοσμητικά και μικροέπιπλα.
10: Πού?
9: Στο καζιμάτι φυσικά.
10: Ε, ναι. Είναι επικίνδυνα ωραία εκεί μέσα. Έπιπλα Καζιμάτις.
11: Ένα γεύμα μετά την προπόνηση. Ένα τουρνουά μπάσκετ στο σχολείο. Η γιορτή αποφύτισης. Κάποιες στιγμές αξίζουν τη στήριξή μας. Και η Pizza Fan εδώ και 20 χρόνια στηρίζει τις εκδηλώσεις κάθε αθλητικού συλλόγου και κάθε σχολείου με το χορηγικό πρόγραμμα. Ένα συν ένα δωρεάν. Για κάθε πίτσα, μία ακόμη δώρο. Είσαι υπεύθυνος αθλητικού συλλόγου ή συλλόγου γονέων. Επικοινώνησε μαζί μας για την επόμενη εκδήλωση. Pizza Fan. Πάνω από 100 καταστήματα σε όλη την Ελλάδα.
12: Θέλεις να μάθεις τα πάντα για τους διαγωνισμούς μας? Αναζήτησε τώρα το λογαριασμό μας στο Instagram Galaxy92FM. Ακολούθησε μας, ενημερώσου, λάβε μέρος, κέρδισε και ζήσε μαζί μας κάθε στιγμή.
13: Galaxy 92.

0: Διαφημίσεις.
1: Τι λες να κάνουμε το Σάββατο? Πάμε για 4x4.
2: Λοιπόν, σέχω. Βουνό θα πάμε πάλι. Και θα έχουμε και το x4. Αλλά σε πιθανότητες για να κερδίσουμε. Στις κληρώσεις του Wingo στο καζίνο της Πάρνηθας.
1: Και πώς γίνεται αυτό το x4?
2: Επειδή το Wingo έχει μία ακόμη ημέρα κλήρωσης και δύο επιπλέον μεγάλους τυχερούς. Κάθε Δευτέρα, Τετάρτη, Παρασκευή, αλλά τώρα και κάθε Σάββατο, στις διπλές κληρώσεις του Wingo στο Regency Casino Montparnasse διεκδικείς έως 320.000 ευρώ. Κάθε μπάλα μετράει για να κάνει strike στα μετρητά.
1: Τότε μην καθόμαστε. Φύγαμε για το βουνό με φόρα επιτέσσερα.
3: Δελτία συμμετοχή με τη δωρεάν είσοδο στο καζίνο. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
4: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία. www.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
5: Τι σημαίνει να έχεις πιο πολύ κάθε μέρα? Σημαίνει να έχεις το Ion UT με πιο πολύ design ιταλικής υπογραφής, πιο πολύ αυτονομία έως 430 χιλιόμετρα και μόνο από 22.400 ευρώ με το πρόγραμμα Κινούμε Ηλεκτρικά 3. Κλείσε ένα Ion UT Test Drive σήμερα. Ion. Tomorrow feels human.
6: Εδώ και 2,5 αιώνες αναβαθμίζουν με αγγλικό στυλ φινετσάτα σαλόνια σε όλο τον κόσμο. Σήμερα μπορούν να μεταμορφώσουν και το δικό σας σαλόνι.
7: Χειροποίητοι καναπέδες Chesterfield. Βρείτε τους στα έπιπλα κασιμάτης.
8: Galaxy 92.
9: Amazing music.

0: με την περισσότερη μουσική στην Αθήνα. Από τους 92 ακριβώς και το Galaxy92.gr.
1: Galaxy 92.
2: Amazing music.

0: Διαφημίσεις. Τρεις Εργενίδες.
1: Άχρηστη.
2: Ένα μωρό.
1: Αγάπη μου. Ζουζούνα μου είσαι.
2: Μπαίνει ξαφνικά στη ζωή τους
3: και όλα ανατρέπονται
4: από το πουθενά.
2: Εντάξει, όχι από το πουθενά, μην το πιάσουμε τώρα αυτό.
4: Σώπα, αγαπούλα μου, σώπα.
3: Μα πώς είναι δυνατόν κάτι τόσο μικρό να παραγει τόση βρώμα.
4: Όμως μετά από μία.
2: Τι θα γίνει, θα πούμε όλο το έργο τώρα.
3: Ένα μωρό για τρεις.
5: Από 22 Μαΐου στο καλοκαιρινό θέατρο Αθηνά.
3: Διονύσης Ατζαράκης.
2: Ζήσης Ρούμπος.
4: Χάρης Χιώτης.
2: Μαρία Βασιλάτου. Πέτρος Ιωάννου. Μαριλένα Λιακοπούλου.
5: Και η Ελένη Καρακάση.
3: Απόδοση σκηνοθεσία Θέμης Μαρσέλου.
2: Ένα μωρό για τρεις στο θέατρο Αθηνά.
6: Τι λεπτά μένουν για τον τελικό. James κατεβάζει την μπάλα. James δίνει στον Τούροβιτς. Τούροβιτς παίρνει το screen από τον Μπίλις. Τάπα από τον Βεϊνόγλου. Επίσης πετάει στον Έλιτς. Έλιτς. Έλιτς όρισε του κλέβει την μπάλα. Την πετάει στον Ράφα. Ράφα. Ράφα. Σήκονται καρφώνει. 69-69. Oh my god. Λίγο νερό, παιδιά.
7: Είμαστε από πάντα δίπλα στο μπάσκετ. Παίζουμε στην ίδια ομάδα. Σεβόμαστε κάθε σταγόνα. ADAP. Επίσημος χορηγός του EuroLeague Final Four της Αθήνας. Presented by Etihad.
8: Γιάννης Πάριος, ο τροβαδούρος του έρωτα, ολοκληρώνει τις εμφανίσεις του στο Θέατρο Παλάς 21 και 22 Μαΐου.
9: Μου λείπουν τα δικά σου τα φιλιά, όσο σ' αγαπώ.
8: Γιάννης Πάριος, η ζωή μου όλη. 5/21 και Παρασκευή 22 Μαΐου, ο Γιάννης Πάριος στο Θέατρο Παλάς.
10: Ακούστε τι έγινε σήμερα στο πρωινό του Galaxy 92 με το Βαγγέλη.
11: Συνέλαβαν στην Αμερική, στο Τέξας, έναν τύπο ο οποίος δοκίμασε το Cybertruck της Tesla. Δοκίμασε λοιπόν να μπει σε μία λίμνη, γιατί υποτίθεται ότι το Cybertruck της Tesla έχει ένα Wade Mode, το οποίο σε βάζει, σε κάνει να κινείσαι σε χώρο που έχει νερό, δηλαδή αν τύχει πλημμύρα, σε βοηθάει αυτό, ας πούμε, να οδηγήσεις μέσα σε ρηχό νερό όμως, όχι να πας σε λίμνη. Αυτός μπήκε σε λίμνη, Αμερικάνος είναι, σου λέει εντάξει, νερό είναι, λίμνη. Πήγε μέσα στη λίμνη, ευτυχώς δεν πνίγει ο άνθρωπος. Τον συνέλαβαν όμως οι αρχές στο Τέξας, γιατί μπήκε μέσα στη λίμνη Grapevine, I heard through the grapevine. Το συνέλαβαν για... δεν ξέρω. Δεν ξέρω γιατί. Γιατί μπήκε στη λίμνη μάλλον. Δεν μπορεί να σε συλλάβουν άμα θες να κάνεις βλακεία που να βλέπει τον εαυτό σου, εν πάση περιπτώσει.
10: Βαγγέλης Χαρισόπουλος. Κάθε πρωί από τις 7 μέχρι τις 10 στον Galaxy 92. Galaxy 92.
12: Amazing music.

Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο σταθμό ακούς, πες Galaxy 92. Η συμμετοχή σου στην έρευνα ακροαματικότητας των ραδιοφωνικών σταθμών της Αττικής έχει αξία. Αφιέρωσε λίγα λεπτά, δήλωσε αυτό που ακούς και κατοχύρωσε την επιλογή σου.

και σχόλη. Ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω και αμέσως θα το πράξω. Μαγλιστράω κάνω κέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρίπα και τα τζάμπο όλα λίμπα. Και τώρα καμιά

0: ιδέα.
1: Σας βάλαμε Jumbo ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο ijumbo.gr.
2: Οι εραστές της Βιόρν, της Μαργκερίτ Ντιράς στο θέατρο Πρόβα. Ένα ψυχολογικό ερωτικό θρίλερ που κόβει την ανάσα. Σκηνοθεσία Σωτήρης Τσόγκας. Ο έρωτας, η προδοσία, η τιμωρία. Μια συγκλονιστική μαρτυρία επί σκηνής. Οι εραστές της Βιόρν. Με τη Μέρη Ραζή, τον Σωτήρη Τσόγκα και τον Δημήτρη Παπα-Νικολάου.
3: Κάθε Παρασκευή και Σάββατο στις 9 και Κυριακή στις 8. Οι παραστάσεις συνεχίζονται μέχρι τέλος Μαΐου. Εισιτήρια στο more.com και στο Ταμείο του Θεάτρου Πρόβα, Αχαρνών και Υπήρου 39.
4: Σλιμάν. Ένα πιάνο. Μία φωνή. Ο Σλιμάν που μάγεψε την Ευρώπη και ξεχώρισε στη Eurovision με το καθηλωτικό Mon Amour επιστρέφει στην Αθήνα μετά τις sold out εμφανίσεις του στο Παλάς γιορτάζοντας 10 χρόνια καριέρας σε μια ξεχωριστή συναυλία. Σλιμάν. Ένα πιάνο. Μία φωνή. Μια μοναδική μουσική εμπειρία. 29 Σεπτεμβρίου στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Προπόληση more.com.
5: Υπάρχουν στιγμές που ένα χαμόγελο αξίζει τα πάντα. Στιγμές που η ελπίδα γίνεται δύναμη. Σε αυτές τις στιγμές όλοι είμαστε ένα. Η Aqua Source, περήφανος χορηγός της μεγάλης φιλανθρωπικής εκδήλωσης για τη στήριξη του νοσοκομείου Πέδων, η Αγία Σοφία, ενώνει τις δυνάμεις της με την κοινωνική οργάνωση Είμαστε Ένα. Γιατί κάθε παιδί αξίζει φροντίδα. Κάθε παιδί αξίζει μια ευκαιρία. Γίνε και εσύ μέρος αυτής της προσπάθειας. Aqua Source. Δίνουμε ζωή σε κάθε σταγόνα προσφοράς.
6: Θέλεις να μάθεις τα πάντα για τους διαγωνισμούς μας? Αναζήτησε τώρα το λογαριασμό μας στο Instagram Galaxy92FM. Ακολούθησε μας, ενημερώσου, λάβε μέρος, κέρδισε και ζήσε μαζί μας κάθε στιγμή.
7: Galaxy 92.

Εγώ είμαι δηλωμένος χειμωνάκιας, οπότε την ευχαριστήκαμε αυτή την κατάσταση τώρα. Βέβαια θα το ήθελα πολύ πιο κρύο. Και να πέσει, ρε παιδί μου, να μαζέψει, να σκοτεινιάσει. Δεν ξέρω, μου αρέσει πάρα πολύ αυτό. Τώρα από καθένας με τα γούστα του. Περίεργος σταθμός, ο Galaxy 92. Έχουμε Κρήτονα, ο οποίος δεν μας λέει ποτέ, δεν μας έχει πει δηλαδή πότε γιορτάζει, οπότε δεν περιμένουμε γλυκάκια. Χρήστο έχουμε και Βαγγέλη έχουμε, οπότε και οι δύο την γλιτώνουν γιατί είναι αργία. Δεν γυρνάνε γλυκάκια. Ανδρέα έχουμε, Θοδωρή έχουμε, Κώστα Ελένη έχουμε. Δεν έχουμε. Περίεργο, γιατί όπου και αν πας, δηλαδή ένας Κώστας, μία Ελένη, κάτι υπάρχει. Εμείς εδώ δεν έχουμε. Χρόνια πολλά σε όσους γιορτάζετε, Κωνσταντίνου και Ελένη. Σήμερα μου επιτρέψετε να κάνω μια προσωπική αφιέρωση. Θες να το πεις ευχή, θέλεις να το πεις σε έναν άνθρωπο που έχω ταλαιπωρήσει τα τελευταία πάρα πολλά χρόνια, τέλος πάντων, που είναι η αδερφή μου. Και το περίεργο ήταν ότι θέλαμε να τη βαφτίσουμε Μελίνα. Θέλανε μάλλον οι γονείς μου, γιατί εγώ ήμουν τώρα 6-7 χρονών. Ο παπάς δεν το δεχότανε στην Γλυφάδα, στον Άγιο Νικόλαο της Γλυφάδας. Δεν δεχότανε, έλεγε το Μελίνα δεν υπάρχει σαν όνομα. Βρε καλέ μου, εμείς θα τη φωνάζουμε Μελίνα. Δεν θα τη φωνάζουμε με άλλο όνομα. Όχι, δεν, αυτό το όνομα δεν το βάζω. Τέλος πάντων, αναγκαστήκανε μάλλον οι γονείς μου και την βαφτίσανε Ελένη. Οπότε γιορτάζει κάθε χρόνο Ελένη, ενώ που δεν έχει φανάξει ποτέ κανείς Ελένη. Και ξέρει έτσι, όποτε χτυπάει και το τηλέφωνο της και λέει η κυρία Παπαδοπούλου Ελένη, ξέρει κατευθείαν ότι είναι κάτι επίσημο. Δεν ξέρει, λέει Μελίνα δεν υπάρχει πουθενά. Χρόνια σου πολλά, να σε χαιρόμαστε. Χρόνια πολλά σε όσους γιορτάζετε. Και είναι σήμερα Πέμπτη. Πάει να φύγει και αυτή η εβδομάδα, πάει να φύγει σιγά σιγά και ο Μάιος. Μέχρι τις, είναι σήμερα Πέμπτη, μέχρι τις 6 ο Δημήτρης Παπαδόπουλος στον Galaxy 92. Καλό μεσημέρι, καλή διασκέδαση και προσέξτε πάρα πάρα πολύ στο δρόμο.

Outside Alone, Anastasia. Λοιπόν, σημειώστε 2-10-99-59-970 στο είναι σταθερό τηλέφωνο. Το στούντιο παπάκι galaxy92.gr θα σας χρειαστεί αρκετές φορές σήμερα, γιατί έχουμε τρεις διαγωνισμούς στη διάρκεια της εκπομπής. Επίσης, μιλώντας για διαγωνισμούς, μπορείτε να μπείτε στο Instagram galaxy92fm και να μάθετε περισσότερα για τους διαγωνισμούς που τρέχουν και πώς θα πάρετε μέρος. Κατά τα άλλα, τι έχουμε εσείς που ακούτε online, και ευχαριστώ για τις ευχές για την αδερφή μου. Περίεργο αυτό. Δεν ξέρω πώς θα μπορούσα να το διαχειριστώ, να με λένε αλλιώς και να γιορτάζω αλλιώς. Τέλος πάντων, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Εσείς που ακούτε online, στέλνετε τα μηνύματά σας.

0: Τι ξεχνάω και Galaxy 92 FM Official στο Facebook.
1: Διαφημίσεις.
2: Grand Gala με αστέρες του Παγκόσμιου Μπαλέτου στο Θέατρο Παλάς. Το Σάββατο 23 Μαΐου στις 8.30 το βράδυ. Διεθνώς αναγνωρισμένοι και πολυβραβευμένοι χορευτές συναντιούνται για πρώτη φορά στην ίδια σκηνή, παρουσιάζοντας ένα πρόγραμμα μοναδικό. Μια εμπειρία αξέχαστη. Πρόλαβε την προσφορά 1-1, αγόρασε 2 εισιτήρια και πλήρωσε μόνο το ένα. Για περιορισμένο αριθμό θέσεων. Εισιτήρια στο more.com και στο Ταμείο του Θεάτρου Παλάς.
3: Λοιπόν, πάμε να στα 21.
4: Πάμε με αυτή ή με αυτή.
3: Πάμε με αυτή, είναι πιο καινούρια.
4: Ωραία, ωραία. Κάτσε να την αφήσω μια στη βρύση και έρχομαι.
5: Αν έχεις κρεμάσει την μπάλα σου στη βρύση στο ανοιχτό για να παίξεις με άλλη, τότε ξέρεις πως είμαστε από πάντα δίπλα στο μπάσκετ. Παίζουμε στην ίδια ομάδα, σεβόμαστε κάθε σταγόνα. ADAP, επίσημος χορηγός του EuroLeague Final Four της Αθήνας, presented by Etihad.
6: Ο Ερημίτης Κάδουρας, μέλος της οικογένειας των θαλάσσιων αρθρόποδων. Ένα από τα ελάχιστα είδη στη φύση που έρχεται στον κόσμο δίχως όστρακο, δίχως σπίτι, και αφιερώνει μεγάλο μέρος της ζωής του αναζητώντας τη στέγη του, γιατί ξέρει πως είναι μοναδικό το να έχεις το δικό σου σπίτι.
7: Ξέρουμε και εμείς αυτό, στην Πειραιώς. Γι' αυτό σας προσφέρουμε το στεγαστικό δάνειο Πειραιώς

0: δάκρυο. Ενδεικτική δόση για τα 4 πρώτα χρόνια με ποσοστό χρηματοδότησης 60% και συνολική διάρκεια 25 έτη. Αφορά μη συγχρηματοδοτούμενα δάνεια. Όροι και προϋποθέσεις στο pireusbank.gr / σπίτι 25.
1: Θέλω κάτι ζεστό. Κάτι που να κάνει το σπίτι μου ευχάριστο.
2: Ο Κασιμάτης έχει τα πάντα.
1: Τα πάντα!
2: Από σαλόνια μέχρι διακοσμητικά που λες είμαι σπίτι μου. Έπιπλα Κασιμάτης.
3: Χρειάζεσαι υπολογιστή ή τάμπλετ? Εδώ θα βρεις τεράστια γκάμα σε τάμπλετ, φορητούς και σταθερούς υπολογιστές κορυφαίων κατασκευαστών σε απίστευτες τιμές. Δες τα όλα στο T-Pavla Support ή κάλεσε στο 210-99-02-739 για περισσότερες πληροφορίες.
4: Galaxy 92. Amazing music.

0: Απλά τα πράγματα και απλοί λογαριασμοί. Give me your heart, make it real. Το ξέρω το πει. Λοιπόν, είναι καλή στιγμή τώρα να πάμε στο πρώτο διαγωνισμό της ημέρας στα πλαίσια του 10ου Fetcha Festival από σήμερα μέχρι τις 28 του μηνός. Αφιέρωμα στον Ισπανόφανο κινηματογράφο. Λέω να σας στείλω το Σάββατο το βράδυ στην ταινία Μακριά. Μου ηλέχος, κάπως έτσι, δεν ξέρω ισπανικά, οπότε άμα κάνω λάθος, κάνω σαρδάμ στον τίτλο, σας ζητώ συγγνώμη. Είναι του Gerard Oms, και αυτό αν το λέω σωστά. Είναι υποψήφια για δύο βραβεία Goya, καλύτερου νέου σκηνοθέτη και καλύτερου ηθοποιού. Στο σκηνοθετικό ντεμπούτο του Gerard Oms, ο Μάριο Κασάς υποδίεται τον Σέρχιο, έναν άντρα στα 30, που ταξιδεύει στην Ουτρέχτη με την οικογένειά του για έναν αγώνα ποδοσφαίρου. Αλλά πριν επιστρέψει, μια κρίση πανικού τον οθεί να παραμείνει στην Ολλανδία. Επιλέγει να μείνει σε μια χώρα χωρίς να έχει χρήματα, στέγη η γνώση της γλώσσας και έρχεται αντιμέτωπος με τη σκληρή πραγματικότητα της μοναξιάς και της ταξικής περιθωριοποίησης, κόβοντας παράλληλα κάθε γέφυρα με το παρελθόν του. Οπότε εσείς τώρα ανοίξτε την εφαρμογή που στέλνετε email, βάλτε studio@galaxy92.gr στον παραλήπτη, βάλτε Μακριά ή Φέτσα Μακριά, γιατί είναι και δεύτερη ταινία, θα σας δώσουμε αργότερα και γενικά σας δίνουμε προσκλήσεις, οπότε μην μπερδευτούμε. Μακριά, στο θέμα από κάτω ένα όνομα, ένα τηλέφωνο, επαναλαμβάνω, είναι για τον κινηματογράφο ΑΕΛΟ, το Σάββατο το βράδυ στις 11. Καλή επιτυχία και καλή διασκέδαση.
1: Okay. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες από τους 92 ακριβώς και το Galaxy92.gr.
2: Galaxy 92. Amazing music.

0: Διαφημίσεις.
1: Εσύ τι τύπος είσαι? Τύπος που κοιμάται ανάσκελα, μπρούμητα, στο πλάι? Ή όλοι αυτοί οι τύποι μαζί? Που ζεσταίνεται, υδρώνει? Γιατί έχει διαφορά που αναζητά σωστή και άνετη στήριξη? Bed & Bath. Πάνω από 50 διαφορετικές κατηγορίες μαξιλαριών που καλύπτουν όλους τους τύπους ύπνου. Μαξιλάρια πολλαπλών θέσεων, memory foam, με πούπουλα, βαμβάκι, με τάξη, θερμορυθμιστικά και οικολογικά υλικά, αντιαλλεργικές ιδιότητες και φυσικά πλενόμενα. Ό,τι τύπος κι αν είσαι, σίγουρα θα βρεις το δικό σου τύπο μαξιλαριού από 19 έως 500 ευρώ στα Bed & Bath και bedandbath.gr. Και κοιμάσαι όπως θες.
2: Βρε αγάπη μου, πόσο ωραία μέρα έχει.
3: Έλειος πια με το αυτοκίνητο.
4: Πάλι hot dog. Φάγαμε και χθες.
3: Επειδή δεν παίρνετε βάρος, δεν σημαίνει ότι είναι κυγινό.
5: Λενάκι μου, δεν τρώμε γλυκά τέτοια ώρα.
6: Από σήμερα αποκτούμε υγιεινές συνήθειες. Δωρεάν υπηρεσία τηλεσυμβουλευτικής με διατροφολόγο, ψυχολόγο και ομάδα ειδικών για παιδιά που αντιμετωπίζουν προβλήματα υπερβαρότητας και παχυσαρκίας από το Υπουργείο Υγείας και την UNICEF. Ενημερωθείτε στο παχυσαρκία-και-παιδί.gov.gr ή στο 210-9549-470. Εθνική δράση κατά της παιδικής παχυσαρκίας. Για τα παιδιά, γινόμαστε ασπίδα. Το πρόγραμμα υλοποιείται από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με την UNICEF. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
7: Τρεις Εργιανίδες.
8: Άχρηστη.
9: Ένα μωρό.
8: Αγάπη μου. Ζουζούνα μου είσαι.
9: Μπαίνει ξαφνικά στη ζωή τους.
10: Και όλα ανατρέπονται.
11: Από το πουθενά.
9: Εντάξει, όχι από το πουθενά, μην το πιάσουμε τώρα αυτό.
11: Σόπα, αγαπούλα μου, σόπα.
10: Μα πώς είναι δυνατόν κάτι τόσο μικρό να παραγει τόση βρώμα?
11: Όμως μετά από μία.
9: Τι θα γίνει, θα πούμε όλο το έργο τώρα.
10: Ένα μωρό για τρεις.
12: Από 22 Μαΐου στο καλοκαιρινό θέατρο Αθηνά.
10: Διονύσης Ατζαράκης.
9: Ζήσης Ρούμπος.
11: Χάρης Χιώτης.
9: Μαρία Βασιλάτου. Πέτρος Ιωάννου. Μαριλένα Λιακοπούλου.
12: Και η Ελένη Καρακάση.
10: Απόδοση σκηνοθεσία Θέμης Μαρσέλου.
9: Ένα μωρό για τρεις στο θέατρο Αθηνά.
13: Ψάχνω κάτι ιδιαίτερο για την κρεβατοκάμαρά μου.
14: Κλασικό ή μεγαλική κουλτούρα?
13: Και τα δύο.
14: Τότε Κασιμάτης. Έπιπλα εποχής. Φινέτσα και ρομαντισμός. Έπιπλα Κασιμάτης.
15: Galaxy 92.
16: Amazing music.

τελείως on the road που λένε τραγούδι. Τώρα να το έχεις αυτό και να πηγαίνεις και να καταπίνεις, όπως είναι η σύγχρονη έκφραση, τα χιλιόμετρα. Τα χαμόλες σε αυτόν τον κόσμο έχουμε και τους Therians ή Therians, τέλος πάντων. Αυτό είναι ένα φαινόμενο στην Πορτογαλία κυρίως. Έχει εξαπλωθεί και ξεσπάσει, δηλαδή εξαπλώθηκε. Τι είναι οι Therians τώρα? Οι Therians ονομάζονται, λέει, τα άτομα τα οποία προσδιορίζονται ως ζώα και υιοθετούν και τη συμπεριφορά του ζώου στην καθημερινότητά τους. Ταυτίζονται, λέει το άρθρο, σε τέτοιο βαθμό μάλιστα που ο κτηνιατρικό. Δεν μπορώ να το πω, ρε παιδιά, αυτό. Ο κτηνιατρικός σύλλογος της Πορτογαλίας αναγκάστηκε να βγάλει ανακοίνωση ότι οι υπηρεσίες του περιορίζονται στην περίθαλψη ζώων και όχι ανθρώπων που προσδιορίζονται ως ζώα. Τι να πω τώρα, πάω στον κτηνίατρο. Φαντάζομαι την κτηνίατρο μου τώρα, η οποία με τον Τζίμι, να μου πει βάλ τον επάνω στο τραπέζι. Όχι, εγώ θα ανέβω. Τι θες να κάνεις, εμβόλιο. Έχουμε τρελαθεί τελείως έτσι ως είδος. Therians ή Therians. Λοιπόν, να βάλουμε αυτό και άλλα δύο. Θα τα προλάβουμε, να κλείσουμε την ώρα. Ο Δημήτρης Παπαδόπουλος στο Galaxy 92 μέχρι τις 6 και σήμερα είναι Πέμπτη.

0: τότε.
1: Απάντησε και εσύ στην τηλεφωνική έρευνα για τη μέτρηση ακροαματικότητας των ραδιοφωνικών σταθμών της Αθήνας. Πες ότι ακούς Galaxy. Μην κλείνεις το τηλέφωνο στον αγαπημένο.

και σχόλοι. Ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω, κάνω γκέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρύπα και τα τζάμπο όλα λίμπα. Και τώρα

0: ιδέα.
1: Σας βάλαμε Jumbo ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο ijumbo.gr.
2: Πρώτο φόρουμ καλλιντικών και συμπληρωμάτων διατροφής. Ένα διήμερο αφιερωμένο στο μέλλον της κοσμητολογίας και της ευεξίας, αποκλειστικά για επαγγελματίες της αγοράς φαρμακείου και υγείας. Εξειδικευμένοι ομιλητές, σύγχρονες τάσεις και καινοτόμες προσεγγίσεις στην αγορά της κοσμητολογίας και των συμπληρωμάτων διατροφής. Σάββατο 23 και Κυριακή 24 Μαΐου στο Πολεμικό Μουσείο Αθηνών. Η είσοδος είναι δωρεάν. Διοργάνωση Πανελλήνια Ένωση Φαρμακοποιών και Χαραμή ΑΕ.
3: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία. www.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
4: Θέλεις να μάθεις τα πάντα για τους διαγωνισμούς μας? Αναζήτησε τώρα το λογαριασμό μας στο Instagram Galaxy92FM. Ακολούθησε μας, ενημερώσου, λάβε μέρος, κέρδισε και ζήσε μαζί μας κάθε στιγμή.
5: Galaxy 92, να κάνουμε ένα τσεκ στο κόκπιτ. Το ρολόι δείχνει 4 και 2, το ημερολόγιο δείχνει 21 Μαΐου. Και τώρα πάμε να δούμε το χάρτη, τι γίνεται, όπως το περιμένατε και εσείς με αυτόν τον καιρό. Και δεν έχει αρχίσει ακόμα να βρέχει, Έτσι, τα πράγματα είναι πάρα πολύ δύσκολα στους αθηναϊκούς δρόμους. Δηλαδή, αν μπορείτε να αποφύγετε τον Κηφισό, τη Μεσογείον, την Κηφισία, στον περιφερειακό του Ημιτού, το κέντρο της Αθήνας, την Παραλιακή, τους δρόμους στο Παγκράτιο, όσους δρόμους οδηγούν δυτικά και το κέντρο του Πειραιά, θα ήταν μια λαμπρή ιδέα. Αν δεν μπορείτε να τα αποφύγετε, τότε θέλει πάρα πολύ υπομονή, θέλει πάρα πολύ προσοχή, γιατί έχει εξαιρετικά πολύ κίνηση. Άλλη μια μουσική ώρα ξεκινάει. Χρόνια πολλά και πάλι στην Ελένη, χρόνια πολλά στον Κώστα, Κωνσταντίνο. Ο Δημήτρης Παπαδόπουλος εδώ μέχρι τις 6. Καλή διασκέδαση.

προχωράμε στο τέλος του Μαΐου, ξεκινώντας από σήμερα, πέρα από την εορτή Κωνσταντίνου και Ελένης, έχουμε και την συγκέντρωση για την ανακοίνωση του Ιδρύματος, της ίδρυσης τέλος πάντων του κόμματος της κυρίας Μαρίας Καριστιανού. Ακολουθεί το κόμμα του Αλέξη Τσίπρα, που θα γίνει και αυτό λογικά μέχρι να τελειώσει ο Μάιος, και περιμένουμε να δούμε ποια θα είναι όλα τα κόμματα που θα συμμετάσχουν στις επόμενες εκλογές, γιατί μάλλον θα ιδρύσει κόμμα και ο πρώην Πρωθυπουργός Αντώνης Σαμαράς. Πάντως το θέμα είναι ότι μέσα στο 27, στις αρχές του 27 θα έχουμε εκλογές, το πολύ. Κάποιοι λένε τώρα για φθινόπωρο, θα δούμε. Αυτή είναι η Kim Carnes, Better Dave's Eyes.

0: Διαφημίσεις.
1: 10ο Φεστιβάλ Ισπανόφωνου Κινηματογράφου Αθήνας, Φέτσα. Το Φεστιβάλ Φέτσα κλείνει 10 χρόνια και το γιορτάζει από τις 21 έως τις 28 Μαΐου στους θερινούς κινηματογράφους Ελληνή Cinemax, ΑΕΛΟ Cinemax και στην Ελληνοαμερικανική Ένωση. Οι καλύτερες ταινίες από την Ισπανία και Λατινική Αμερική με πρεμιέρες, διεθνείς καλεσμένους και ειδικά αφιερώματα. 10ο Φεστιβάλ Ισπανόφωνου Κινηματογράφου Αθήνας, Φέτσα. Από τις 21 έως τις 28 Μαΐου. Περισσότερες πληροφορίες στο www.fetsa.gr.
2: Χορηγός επικοινωνίας, ο Galaxy 92.
3: Ω, το γλάτωσε! Έλα μπρο, πάμε κι εμείς! Μισό, να πιω νερό!
4: Αν έχεις πιει νερό με τη χούφτα σου από τη βρύση στο ανοιχτό, τότε ξέρεις πως είμαστε από πάντα δίπλα στο μπάσκετ. Παίζουμε στην ίδια ομάδα, σεβόμαστε κάθε σταγόνα. ADAP, επίσημος χορηγός του EuroLeague Final Four της Αθήνας, presented by Etihad.
5: Ό,τι έχω είναι δικό σου.
6: Και ο καναπές Chesterfield.
5: Όχι, αυτός είναι μόνο δικός μου.
6: Χειροποίητοι καναπέδες Chesterfield. Θα γίνουν ό,τι πιο πολύτιμο έχετε. Βρείτε τους στα έπιπλα κασιμάτης.
7: Τι σημαίνει να έχεις πιο πολύ κάθε μέρα? Σημαίνει να έχεις το Ion UT με πιο πολύ design ιταλικής υπογραφής, πιο πολύ αυτονομία έως 430 χιλιόμετρα και μόνο από 22.400 ευρώ με το πρόγραμμα Κινούμε Ηλεκτρικά 3. Κλείσε ένα Ion UT Test Drive σήμερα. Ion. Tomorrow feels human.
8: Επιχειρήν. Το δελτίο ενημέρωσης για τα μέλη του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Αθηνών.
9: Σε δημόσια διαβούλευση τέθηκε το νέο ειδικό χωροταξικό πλαίσιο για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, το οποίο εισάγει αυστηρούς περιορισμούς στη χωροθέτηση έργων με στόχο την προστασία του περιβάλλοντος και την αποφυγή συγκρούσεων χρήσεων γης. Σύμφωνα με το σχέδιο, μεταξύ άλλων, απαγορεύεται οριζόντια η εγκατάσταση φωτοβολταϊκών σε περιοχές Natura, δάση, υγρότοπους Ραμσάρ, μνημεία και ακτές κολύμβησης. Σημαντική επιτάχυνση παρουσίασε ο πληθωρισμός στην Ευρωζώνη τον Απρίλιο του 2026, καθώς σύμφωνα με τα στοιχεία της Eurostat διαμορφώθηκε στο 3%, σημειώνοντας αύξηση από το 2,6% του Μαρτίου. Άνοδο κατέγραψε ο πληθωρισμός και στην Ελλάδα, ο οποίος ανήλθε στο 4,6% τον Απρίλιο, από 3,4% τον Μάρτιο. Μειώθηκαν κατά 14,4% οι εγγεγραμμένοι άνεργοι στο Μητρό της ΔΥΠΑ τον Απρίλιο του 2026 σε σχέση με τον προηγούμενο μήνα. Στα 400,5 δισεκατομμύρια ευρώ μειώθηκε το δημόσιο χρέος της χώρας στο τέλος του πρώτου τριμήνου του 2026 έναντι 406,5 δισεκατομμύρια ευρώ που ήταν στο τέλος του 2025 σύμφωνα με τα στοιχεία που δημοσιοποίησε ο Οργανισμός Διαχείρισης Δημοσίου Χρέου.
2: Galaxy 92.
10: Amazing music.

0: Μεγάλη συζήτηση μπορούμε να ανοίξουμε τώρα με αυτό. Listen to your heart. 50, 40 ή 50.000 νευρώνες, λέει, έχει η καρδιά του ανθρώπου σαν τον εγκέφαλο. Και μάλιστα έχει παρατηρηθεί ότι σε κάποιες περιπτώσεις μεταμόσχευσης ο ασθενής, ο λήπτης, υιοθέτησε αρκετά χαρακτηριστικά από τον χαρακτήρα του Δότη. Οπότε δεν είναι απλά μια αντλία που λένε κάποιοι. Λοιπόν, κάτι τσιμπούσαμε τώρα νομίζω. Είναι καλή στιγμή, ανοίξτε την εφαρμογή που στέλνετε email, ανοίξτε και το Instagram Galaxy92FM να μάθετε περισσότερα για το διαγωνισμό που θα συζητήσουμε τώρα. Pizza lovers, αυτή είναι η στιγμή σας. Οι πρώτες πίτσες που ήρθαν στην Ελλάδα και αγαπήθηκαν τη δεκαετία του 70 κάνουν δυναμικό comeback. Η Pizza Fan λανσάρει την Vintage Collection με δημιουργό τον σεφ Δημήτρης Καρμούτσο και παρουσιάζει τρεις επικές old school επιλογές. Πιο απολαυστικές, πιο χορταστικές και έξτρα φορτωμένες με υλικά. Θρυλική Vesuvius, all time classic Καναδιάνα και Vintage Special για όσους θέλουν τα πάντα σε μια πίτσα. Δοκίμασα τις τώρα με την προσφορά Pizza Vintage Collection 8 τεμαχίων μαζί με αναψυκτικό 330 ml με 9 ευρώ και 50 λεπτά για εσάς που έχουμε μείνει. Βάζετε studio παπάκι galaxy92.gr στον παραλήπτη, βάζετε Pizza Fan στο θέμα, βάζετε από κάτω ένα όνομα, ένα τηλέφωνο. Ένας από εσάς θα κερδίσει μία πίτσα Bianca Fungi και μία πίτσα Bianca Margarita και μία σαλάτα του Chef. Καλή όρεξη, καλή επιτυχία. Okay.
1: Με τις περισσότερες επιτυχίες στη σειρά από τους 92 ακριβώς και το Galaxy92.gr.
2: Galaxy 92.
3: Amazing music.

0: Διαφημίσεις.
1: Στο δρόμο δεν είσαι ποτέ μόνος. Μαζί σου είναι αυτοί που αγαπάς, αυτοί που σε περιμένουν, αυτοί που εμπιστεύονται κάθε σου διαδρομή. Γι' αυτό η επιλογή ελαστικών δεν είναι απλή υπόθεση, είναι θέμα ευθύνης. Ελαστικά Δημητρακόπουλος. Με δεκαετίες εμπειρίας και τεχνογνωσίας, προσφέροντας αξιοπιστία, ασφάλεια και κορυφαία ποιότητα. Ελαστικά Δημητρακόπουλος ΑΕ. Κάντε τώρα τις αγορές σας έως και 8 άτοκες δόσεις σε Άγιο Στέφανο Πειραιά Χαλάνδρη. Δημητρακόπουλος ΑΕ. Το αυτοκίνητό σας, το πάθος μας.
2: Πάμε!
3: Μα ο πατέρας σου έχει τα γόνατά του.
4: Μπορεί να τρέξει.
5: Παίζει να βγει και πρώτος.
4: Μπράβο, πατέρα σου!
3: Παίρνει κάτι ενισχυτικό.
5: Ενισχυτικό και φυσικό.
3: Οστεομούβ!
6: Οστεομούβ. Για δυνατά οστά και αρθρώσεις, ευληγησία, περισσότερη ενέργεια και δύναμη. Από την Natural Factors. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
7: Αν σου πω τι όνειρο είδα,
8: τι?
7: Ήμουν στον Κασιμάτι και τα έπαιρνα όλα. Τραπεζαρία, καθρέφτες, πίνακες.
8: Δεν ήταν όνειρο, ήταν διακοσμητικό κάλεσμα. Έπιπλα Κασιμάτης.
9: Grand Gala με αστέρες του Παγκόσμιου Μπαλέτου στο Θέατρο Παλάς. Το Σάββατο, 23 Μαΐου, στις 8.30 το βράδυ. Διεθνώς αναγνωρισμένοι και πολυβραβευμένοι χορευτές συναντιούνται για πρώτη φορά στην ίδια σκηνή, παρουσιάζοντας ένα πρόγραμμα μοναδικό. Μια εμπειρία αξέχαστη. Πρόλαβε την προσφορά 1-1, αγόρασε 2 εισιτήρια και πλήρωσε μόνο το ένα. Για περιορισμένο αριθμό θέσεων. Εισιτήρια στο more.com και στο Ταμείο του Θεάτρου Παλάς.
10: Ψάχνεις τα γυαλιά ηλίου που θα κάνουν το καλοκαίρι σου μοναδικό? Οπτικά Σταύρου, Αθήνα, Ακαδημίας 60, Κηφισιά, Κολοκοτρώνη 1. Τελευταίες επώνυμες συλλογές σε περιμένουν. Οπτικά Σταύρου, λάμψε με στυλ.
11: Ένα γεύμα μετά την προπόνηση. Ένα τουρνουά μπάσκετ στο σχολείο. Η γιορτή αποφύτισης. Κάποιες στιγμές αξίζουν τη στήριξή μας. Και η Pizza Fan εδώ και 20 χρόνια στηρίζει τις εκδηλώσεις κάθε αθλητικού συλλόγου και κάθε σχολείου με το χορηγικό πρόγραμμα 1-1 δωρεάν. Για κάθε πίτσα, μία ακόμη δώρο. Είσαι υπεύθυνος αθλητικού συλλόγου ή συλλόγου γονέων. Επικοινώνησε μαζί μας για την επόμενη εκδήλωση. Pizza Fan. Πάνω από 100 καταστήματα σε όλη την Ελλάδα.
12: Galaxy 92.
13: Amazing music.

Είδα κάποια στιγμή ένα περίεργο αστείο που είχαν φτιάξει ένα meme. Πώς βλέπει ο καθένας αυτό το κλασικό μισοάδιο μισογεμάτο ποτήρι. Το είχαν κάνει με σακουλάκι, με τσίπς μέσα, με πατατάκια. Ο αισιόδοξος λέει το βλέπει μισογεμάτο, ο απεσιόδοξος το βλέπει μισοάδιο. Και η εταιρεία που το έφτιαξε βλέπει γεμάτο. Λοιπόν, σήμερα Πέμπτη έχουμε συνήθως, υπάρχουν και κάποιες ταινίες που έχουν 1,5-2 αστέρια. Σήμερα όλες πάνε από 2,5 και πάνω. Καλή σοδιά δηλαδή η σημερινή. Από σήμερα στους κινηματογράφους η ρομαντική κωμωδία Αρκουδότρυπα. Επίσης Star Wars The Mandalorian and Grogu. Ο ψαρομουρμούρας είναι το... και έχει αρκετά, έχει 3 αστέρια. Αυτό φαίνεται καλό, δηλαδή θα έχει πλάκα. Το animation της εβδομάδας, ο επιβάτης αν είστε λάτρης των ταινιών τρόμου. Η Έμπιστη φαίνεται πάρα πολύ καλό αυτό το thriller με μια τηλεφωνήτρια μετά από ένα σεισμό, κάτι τέλος που μην σας πω. Τελειωμένος, αν έχετε όρεξη για δραματική ταινία, και η Ομοιρία, πάλι thriller από σήμερα στους κινηματογράφους. Εν τω μεταξύ πάμε σιγά σιγά τώρα να κλείσουμε και τη δεύτερη ώρα που είμαστε μαζί. Σε λίγο να δούμε τι γίνεται και στους δρόμους αφού αλλάξει η ώρα. Να δούμε τι θα γίνει και με τον καιρό τώρα τις επόμενες μέρες. Ο Δημήτρης Παπαδόπουλος εδώ μέχρι τις 6. Καλή διασκέδαση και πάλι.

Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο σταθμό ακούς, πες Galaxy 92. Η συμμετοχή σου στην έρευνα ακροαματικότητας των ραδιοφωνικών σταθμών της Αττικής έχει αξία. Αφιέρωσε λίγα λεπτά, δήλωσε αυτό που ακούς και κατοχύρωσε την επιλογή σου.

0: Η έμπνευση της ημέρας από την Ξένια Κούρτογλου.
1: Ένα παράπονο που συχνά ακούω από τους πελάτες μου είναι πως έρχονται στη ζωή τους άνθρωποι τοξικοί που συνδέονται μαζί τους με κακοποιητικές σχέσεις και τους αποθαρρύνουν από οποιαδήποτε πρόοδο και εξέλιξη. Αν αναρωτιέστε γιατί συμβαίνει κάτι τέτοιο, θα μοιραστώ αίτια και τρόπους να αποφύγετε τους λάθος ανθρώπους στη ζωή σας. Νούμερο 1. Συνειδητοποιήστε πως οι άνθρωποι στη ζωή σας δεν έρχονται τυχαία. Είναι επιστημονικά τεκμηριωμένο πως εσείς τους διαλέγετε, σύμφωνα με την εικόνα που έχετε για τον εαυτό σας, την οποία υποσυνείδητα θέλετε να επιβεβαιώσετε. Νούμερο 2. Εξετάστε τη γνώμη που έχετε για τον εαυτό σας. Αν είναι αρνητική, θα προσελκύετε ανθρώπους που θα την επιβεβαιώνουν, ώστε να μένετε συνεπείς στην ταυτότητά σας. Και όσο μένουν αυτοί οι άνθρωποι στη ζωή σας, η αυτοεικόνα σας δεν θα αλλάζει. Νούμερο 3. Βελτιώστε την αυτοεικόνα σας. Η αλλαγή δεν θα έρθει ποτέ απ' έξω, αλλά από μέσα. Ξεκινήστε να εστιάζεστε περισσότερο στα χαρίσματα, τα προσόντα, τις νίκες και τις επιτυχίες σας. Και μειώστε την αρνητική αυτοκριτική. Και σύντομα θα αρχίσετε να προσελκύετε στη ζωή σας ανθρώπους που σας επιβεβαιώνουν θετικά, σας ενθαρρύνουν και σας στηρίζουν. Είμαι η Ξένια Κουρτογλού, ειδικός στην ψυχική ανθεκτικότητα, και στην εκπομπή μου μαθαίνετε πώς να αντιμετωπίζετε με επιτυχία τις συνεχείς αλλαγές της ζωής, προσωπικά και επαγγελματικά.
0: Ήταν η έμπνευση της ημέρας από την Πειραιώς.
2: Διαφημίσεις.
3: Ο Ερημίτης Κάδουρας, μέλος της οικογένειας των θαλάσσιων αρθρόποδων. Ένα από τα ελάχιστα είδη στη φύση που έρχεται στον κόσμο δίχως όστρακο, δίχως σπίτι, και αφιερώνει μεγάλο μέρος της ζωής του αναζητώντας τη στέγη του, γιατί ξέρει πως είναι μοναδικό το να έχεις το δικό σου σπίτι.
4: Το ξέρουμε και εμείς αυτό στην Πειραιώς. Γι' αυτό

Αύριο. Ενδεικτική δόση για τα 4 πρώτα χρόνια με ποσοστό χρηματοδότηση 60% και συνολική διάρκεια 25 έτη. Αφορά μη συγχρηματοδοτούμενα δάνεια. Όροι και προϋποθέσεις στο piraeusbank.gr / σπίτι 25. Jumbo.

και σχόλοι. Ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω, κάνω γκέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρύπα και τα τζάμπο όλα λίμπα. Και τώρα

0: Σας βάλαμε Jumbo ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο ejumbo.gr.
1: Έχεις υπολογιστή που χάλασε ή χρειάζεται αναβάθμιση? Αξιόπιστη τεχνική θα σε βοηθήσουν σε οποιοδήποτε πρόβλημα σε προσιτές τιμές. Μάθε περισσότερα στο 210-9902-739 ή επισκέψου το tpavlasupport.gr.
2: Ψάχνεις τα γυαλιά ηλίου που θα κάνουν το καλοκαίρι σου μοναδικό? Οπτικά Σταύρου, Αθήνα, Ακαδημίας 60 και Φυσιά, Κολοκοτρώνη 1. Τελευταίες επώνυμες συλλογές σε περιμένουν. Οπτικά Σταύρου, λάμψε με στυλ.
3: Μα καλά που πήγαν τα επιπλά μας.
2: Τα βαρέθηκα. Θέλουμε ανανέωση. Όλη μέρα εδώ ζούμε.
3: Και τώρα τι κάνουμε?
2: Βρήκα το αγαπημένο μου κατάστημα. Κασιμάτης. Επίπλα με ιστορία, χαρακτήρα και λεπτομέρεια που ξεχωρίζει. Επίπλα Κασιμάτης.
4: Θέλεις να μάθεις τα πάντα για τους διαγωνισμούς μας? Αναζήτησε τώρα το λογαριασμό μας στο Instagram Galaxy92FM. Ακολούθησε μας, ενημερώσου, λάβε μέρος, κέρδισε και ζήσε μαζί μας κάθε στιγμή.
5: Galaxy 92.

Blackheart, David Usher. Πήγαμε στην τελευταία ώρα που είμαστε μαζί για σήμερα. Πάμε σήμερα απόγευμα, Πέμπτης. Έχει αλλάξει η πρόγνωση του καιρού. Εκεί που λέγανε 4 μέρες βροχή, τώρα που στο δείχνει αριστερά, πυκνές νεφώσεις, δεξιά βροχή. Τέλος πάντων, λοιπόν, για σήμερα τα πράγματα είναι λίγο καλύτερα από ό,τι λέγανε τις προηγούμενες ημέρες. Έφτασε μέχρι 26 βαθμούς θερμοκρασία, αύριο μέχρι 25 και βροχή όλη την ημέρα. Το Σάββατο 22 βαθμούς, θα είναι ακόμα πιο δροσερά τα πράγματα, πάλι με βροχές. Και την Κυριακή πάμε με πυκνές νεφώσεις και η νέα εβδομάδα θα μπει με 27 βαθμούς και πυκνές νεφώσεις. Η κατάσταση στους δρόμους της Αθήνας είναι αρκετά δύσκολη τώρα, οπότε θέλει αρκετή υπομονή και γενικά θέλει πάρα πολύ προσοχή. Εμείς με τα τραγούδια μας εδώ θα το πάμε σιγά σιγά. Δεν βιαζόμαστε. Brian Ferry, Slave to Love. Παραπέμπει σε ταινία, τώρα ξέρεις. 9,5 εβδομάδες. Kim Basinger, Mickey Rourke. Νομίζω είναι από τα πιο ευληματικά τραγούδια ταινίας της δεκαετίας του 80. Καλησπέρα και πάλι. Καλή διασκέδαση.

0: Διαφημίσεις.
1: Πάμε!
2: Μα ο πατέρας σου έχει τα γόνατά του.
3: Μπορεί να τρέξει.
4: Παίζει να βγει και πρώτος.
3: Μπράβο, πατέρα σου!
2: Παίρνει κάτι ενισχυτικό.
4: Ενισχυτικό και φυσικό.
2: Οστεομούβ.
5: Οστεομούβ. Για δυνατά οστά και αρθρώσεις, ευληγησία, περισσότερη ενέργεια και δύναμη. Από την Natural Factors. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
6: Διερωτάμενο για τον τελικό. James κατεβάζει την μπάλα. James δίνει στον Τούροβιτς. Τούροβιτς παίρνει το screen από τον Billis. Τάπα από τον Βεϊνόγλου. Επίσης πετάει στον Έλιτς. Έλιτς. Έλιτς όρισο του κλέβει την μπάλα. Την πετάει στον Ράφα. Ράφα, Ράφα. Σήκονται καρφώνει. 69-69. Oh my God. Λίγο νερό, παιδιά.
7: Είμαστε από πάντα δίπλα στο μπάσκετ. Παίζουμε στην ίδια ομάδα, σεβόμαστε κάθε σταγόνα. ADAP, επίσημος χορηγός του EuroLeague Final Four της Αθήνας, presented by Etihad.
8: Υπάρχουν στιγμές που ένα χαμόγελο αξίζει τα πάντα. Στιγμές που η ελπίδα γίνεται δύναμη. Σε αυτές τις στιγμές όλοι είμαστε ένα. Η Aquasource, περήφανος χορηγός της μεγάλης φιλανθρωπικής εκδήλωσης για τη στήριξη του νοσοκομείου Παίδων, η Αγία Σοφία, ενώνει τις δυνάμεις της με την κοινωνική οργάνωση Είμαστε Ένα. Γιατί κάθε παιδί αξίζει φροντίδα. Κάθε παιδί αξίζει μια ευκαιρία. Γίνε και εσύ μέρος αυτής της προσπάθειας. Aquasource. Δίνουμε ζωή σε κάθε σταγόνα προσφοράς.
9: Ψάχνω κάτι ιδιαίτερο για την κρεβατοκάμαρά μου.
10: Κλασικό ή μεγαλική κουλτούρα?
9: Και τα δύο.
10: Τότε Κασιμάτης. Έπιπλα εποχής. Φινέτσα και ρομαντισμός. Έπιπλα Κασιμάτης.
11: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία. www.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
12: Galaxy 92.
13: Amazing music.

καλύτερο για τον καιρό που θα είναι το Σάββατο βροχερός. Εν τω μεταξύ έχουμε το δεύτερο. Τέλος πάντων, τώρα δεν μπορείς να τα κατατάξεις ποιο είναι πρώτο, ποιο είναι δεύτερο. Αλλά έχουμε το δεύτερο κατά σειρά, αν το πάμε χρονολογικά, heavy metal γεγονός της χρονιάς. Έρχονται οι Iron Maiden στο ΟΑΚΑ. Ο Dickinson έχει ένα ψηλό μπιφ με το ελληνικό κοινό. Δηλαδή σχολιάστηκε αρκετά την προηγούμενη φορά που είχαν έρθει και είχε πει όσα είχε πει, τέλος πάντων. Από την άλλη, Metallica είχαν κάνει πολύ παλιότερα μεγάλη φασαρία με το Napster τότε και είχαν κριθεί πάρα πολύ αυστηρά. Τέλος πάντων, αντιδράσανε στο γεγονός τότε, ήταν πάρα πολύ αυτό το peer-to-peer, δηλαδή κάτι προγραμματάκια που άνοιγες και έβλεπες τη δισκοθήκη του άλλου και έπαιρνες ό,τι ήθελες χωρίς να πληρώσεις δικαιώματα κτλ. Και η Metallica εκεί πέρα κάπου εκνευριστήκανε. Ο Bruce Dickinson εκνευρίστηκε με άλλα πράγματα και έβαλε τις φωνές στο κοινό την προηγούμενη φορά που είχαν έρθει. Ο Dickinson είναι ο δεύτερος. Πρώτος ήταν ο Paul Di'Anno στους Iron Maiden. Παρ' όλα αυτά, απαγορεύονται, λένε για το ΟΑΚΑ, απαγορεύονται οι ομπρέλες για λόγους ασφαλείας. Οπότε η συμβουλή είναι: πάρτε κανένα αδιάβροχο, γιατί τα καιρικά φαινόμενα και φαινόμενα ενδέχεται να είναι έντονα. Επιστρέφουμε τώρα στο Πάτσα Φεστιβάλ, το 10ο φεστιβάλ στην Αθήνα Ισπανόφωνου κινηματογράφου. Αόρατα δεσμά λέγεται η ταινία που θα σας δώσω τώρα προσκλήσεις. Θα πάτε την Κυριακή στις 11 παρα 10 το βράδυ στο κινηματογράφο ΑΕΛΟ. Βάζετε, τι βάζετε, ξεκινήστε. Όχι, ανοίξτε την εφαρμογή που στέλνετε email, βάλτε στον παραλήπτη studio papakigalaxy92.gr, βάλτε στο θέμα αόρατα δεσμά και από κάτω ένα όνομα, ένα τηλέφωνο. Θα σας ειδοποιήσουμε τις νικήτριες, τους νικητές. Καλή επιτυχία, καλή διασκέδαση. Αρκετά είπαμε για τους Metallica, αρκετά είπαμε για τους Iron Maiden. Εδώ έχουμε Eagle Eye Cherry, Save Tonight. Υπενθυμίζω, στέλνετε email, μπαίνετε και στο Instagram Galaxy92FM και βλέπετε όλους τους διαγωνισμούς.

0: όλα τα αγαπημένα σου τραγούδια. Από τους 92 ακριβώς και το Galaxy92.gr.
1: Galaxy 92. Amazing music.

0: Διαφημίσεις.
1: Γκραν Γκαλά με Αστέρες του Παγκόσμιου Μπαλέτου στο Θέατρο Παλάς. Το Σάββατο 23 Μαΐου στις 8.30 το βράδυ. Διεθνώς αναγνωρισμένοι και πολύ βραβευμένοι χορευτές συναντιούνται για πρώτη φορά στην ίδια σκηνή, παρουσιάζοντας ένα πρόγραμμα μοναδικό. Μια εμπειρία αξέχαστη. Πρόλαβε την προσφορά 1-1, αγόρασε 2 εισιτήρια και πλήρωσε μόνο το ένα. Για περιορισμένο αριθμό θέσεων. Εισιτήρια στο more.com και στο ταμείο του Θεάτρου Παλάς.
2: Σλιμάν. Ένα πιάνο. Μία φωνή. Ο Σλιμάν που μάγεψε την Ευρώπη και ξεχώρισε στη Eurovision με το καθηλωτικό «Mon Amour» επιστρέφει στην Αθήνα μετά τις sold-out εμφανίσεις του στο Παλάς, γιορτάζοντας 10 χρόνια καριέρας σε μια ξεχωριστή συναυλία. Σλιμάν. Ένα πιάνο. Μία φωνή. Μία μοναδική μουσική εμπειρία. 29 Σεπτεμβρίου στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Προπόληση more.com.
3: Στο δρόμο δεν είσαι ποτέ μόνος. Μαζί σου είναι αυτοί που αγαπάς, αυτοί που σε περιμένουν, αυτοί που εμπιστεύονται κάθε σου διαδρομή. Γι' αυτό η επιλογή ελαστικών δεν είναι απλή υπόθεση, είναι θέμα ευθύνης. Ελαστικά Δημητρακόπουλος. Με δεκαετίες εμπειρίας και τεχνογνωσίας, προσφέροντας αξιοπιστία, ασφάλεια και κορυφαία ποιότητα. Ελαστικά Δημητρακόπουλος ΑΕ. Κάντε τώρα τις αγορές σας έως και 8 άτοκες δόσεις σε Άγιο Στέφανο Πειραιά Χαλάνδρη. Δημητρακόπουλος ΑΕ. Το αυτοκίνητό σας, το πάθος μας.
4: Ακούστε τι έγινε σήμερα στο πρωινό του Galaxy 92 με το Βαγγέλη.
5: Ο μόνος τρόπος για να μην χρησιμοποιήσει κινητά κάποιος σε συναυλία είναι να μην το έχει μαζί του, να το πάρουνε. Και έχει συμβεί κάποιες φορές, όταν είχε έρθει ο Louis C.K., ο stand-up comedian, ας πούμε, στην Αθήνα την πρώτη φορά, μας τα είχαν πάρει τα κινητά και μας βάζανε ειδικές θήκες, τα έβαινε στο κινητό σου. Και όταν δίνεις το κινητό σου, παιδιά, είναι σαν να δίνεις το παιδί σου, δεν νιώθεις λίγο? Σας παρακαλώ, μην το προσέξετε, μην μου το πάρετε το κινητό. Νιώθεις λίγο σαν να έχεις δώσει το παιδί σου κάπου, ας πούμε, το φυλάξουν και λες, τι να κάνει άραγε τώρα. Ήμουνα μέσα στην παράσταση και έλεγα, το κινητό μου τώρα πού να είναι, τι να κάνει. Μήπως θα του στείλω ένα μήνυμα να δω αν είναι καλά. Σε τέτοια φάση, εθισμού είμαστε.
4: Βαγγέλης Χαρισόπουλος. Κάθε πρωί από τις 7 μέχρι τις 10 στον Galaxy 92. Galaxy 92.
6: Amazing music.

0: Ό,τι πρέπει, έχουμε μελώσει κανονικά. Ταιριάζει πάρα πολύ με τον καιρό. Δεν ξέρω, το είπα και στην αρχή της εκπομπής, εμένα μου αρέσει πάρα πολύ αυτός ο καιρός. Τον θέλω και πιο βαρύ, δηλαδή αν μπορούσα να μείνω κάπου που έχει 10 βαθμούς όλο το χρόνο που είχα φύγει τρέχοντας. Εντάξει, είναι και κάποιοι που δεν μπορούν το κρύο, σου λέει θέλω συνέχεια να είναι άνοιξη, να είναι καλοκαίρι. Να χαίρεστε το όνομά σας όσοι γιορτάζετε και όσες γιορτάζετε σήμερα. Και όσοι έχετε Ελένη ή Κωνσταντίνο Κωνσταντίνα στο περιβάλλον σας, να τους και να τις χαίρεστε. Εμείς θα τα πούμε πάλι αύριο στις 3 το μεσημέρι. Ο Δημήτρης Παπαδόπουλος ήταν εδώ από τις 3 μέχρι τώρα. Ο Θοδωρής Γιαννόπουλος έρχεται στο 6 με 8. Να είστε καλά, να περνάτε καλά και να προσέχετε στο δρόμο.
1: Okay. Απάντησε και εσύ στη τηλεφωνική έρευνα για τη μέτρηση ακροαματικότητας των ραδιοφωνικών σταθμών της Αθήνας. Πες ότι ακούς Galaxy. Μην κλείνεις το τηλέφωνο στον

βγήκε σχόλι. Ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω, κάνω γκέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρύπα και τα τζάμπο όλα λίμπα. Και τώρα

0: ιδέα.
1: Σας βάλαμε Jumbo ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο ijumbo.gr.
2: Για έναν σύγχρονο και στυλιστικά άψογο χώρο, Βασίλειος Αλυσιώτης. Κουρτίνες με τέλεια ραφή, κουρτινόξυλα, υφάσματα επιπλώσεων, λευκά είδη, είδη σκίασης, κρεβάτια, στρώματα Imperial Strong. Για ιδιώτες και επαγγελματίες. Με δωρεάν μέτρηση και διακόσμηση. Βασίλειος Αλυσιώτης. Όνομα εμπιστοσύνης και σιγουριάς. Από το 1948. Μόνο Μεσογείο 380, Αγία Παρασκευή και online στο αλυσιώτης.gr.
3: Στο δρόμο δεν είσαι ποτέ μόνος. Μαζί σου είναι αυτοί που αγαπάς, αυτοί που σε περιμένουν, αυτοί που εμπιστεύονται κάθε σου διαδρομή. Γι' αυτό η επιλογή ελαστικών δεν είναι απλή υπόθεση, είναι θέμα ευθύνης. Ελαστικά Δημητρακόπουλος. Με δεκαετίες εμπειρίας και τεχνογνωσίας, προσφέροντας αξιοπιστία, ασφάλεια και κορυφαία ποιότητα. Ελαστικά Δημητρακόπουλος ΑΕ. Κάντε τώρα τις αγορές σας έως και 8 άτοκες δόσεις σε Άγιο Στέφανο Πειραιά Χαλάνδρη. Δημητρακόπουλος ΑΕ. Το αυτοκίνητό σας, το πάθος μας.
4: Είσαι χρόνια επαγγελματίας και ξέρεις. Καθημερινές διαδρομές, απαιτητικά φορτία, γρήγορες παραδόσεις. Το έχεις δει το έργο. Ώρα να δεις και τις νέες εκδόσεις Ergon, των επαγγελματικών vans της Mercedes-Benz. Τώρα το ευέλικτο Vito και το δυναμικό Sprinter με πλούσιο πακέτο εξοπλισμού και σε ασύγκριτη τιμή. Νέες εκδόσεις Mercedes-Benz vans Ergon. Μιλάνε με έργα. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό οχημάτων. Μάθε περισσότερα στο mercedes-benz.gr.
5: Θέλεις να μάθεις τα πάντα για τους διαγωνισμούς μας? Αναζήτησε τώρα το λογαριασμό μας στο Instagram Galaxy92FM. Ακολούθησε μας, ενημερώσου, λάβε μέρος, κέρδισε και ζήσε μαζί μας κάθε στιγμή.
6: Galaxy 92.

Απόγευμα 5η 21 Μαΐου πρέπει να ξεκινήσω την εκπομπή στον Galaxy στους 92 ακριβώς πάντα. Με ευχές στον Κωνσταντίνο και στην Κωνσταντίνα. Καλώς ήρθατε, καλησπέρα σας. Can't fight the moonlight από Rio Speedwagon. Και τι καλύτερο από το να τους κάνετε δώρο μια εμπειρία. Και αναφέρομαι στις συναυλιακές εμπειρίες που και φέτος το καλοκαιράκι θα είναι Τίνγκα, θα είναι Ολόγιωμο. Blue Hotel από Chris Isaac για τη συνέχεια είναι το πρώτο request το οποίο συνάντησα όταν μπήκα στο στούντιο. Θυμίζω πως έρχεται το Σάββατο 13 Ιουνίου στο Θέατρο του Λυκαβητού. Καλώς ήρθατε λοιπόν, καλά να περάσουμε. Θοδωρής Γιαννόπουλος στην παρέα σας μέχρι τις 8.

Triple J από τον Terry Hall, μιλώντας για συναυλίες. Το Σάββατο έχουμε τη συναυλία των Iron Maiden στο ΟΑΚΑ και λίγο πριν από τη μεγάλη τους συναυλία, το συγκρότημα έστειλε ένα ξεκάθαρο μήνυμα στους fans. Λιγότερα κινητά, περισσότερη συμμετοχή. Και η αλήθεια είναι πως δεν είναι οι μόνοι που πλέον ζητούν από το κοινό να αφήσει το τηλέφωνο και να ζήσει πραγματικά τη στιγμή. Μιλάμε πως πρόκειται να απολαύσουμε μία από τις πιο φιλόδοξες σκηνικές παραγωγές της καριέρας τους. Η τοποθέτηση των Maiden έρχεται σε μία περίοδο που ολοένα και περισσότεροι καλλιτέχνες στρέφονται ενάντια στην κουλτούρα της καταγραφής στις συναυλίες. Σύμφωνα με ρεπορτάζ που διάβαζα το πρωί, ο Harry Styles μοίρασε μέχρι και αναλογικές φωτογραφικές μηχανές μιας χρήσης στο κοινό στη συναυλία του στο Manchester, ενώ ο Fred Again κάλυψε με ειδικά αυτοκόλλητα τις κάμερες των κινητών θεατών σε live του στο Λονδίνο. Για τη συνέχεια, Maxi Priest, αυτό ταιριάζει πάρα πολύ με τον κατήφορο που έχουμε πάρει για το καλοκαιράκι, ανεξαρτήτως αν ο καιρός θέλει να κάνει τα δικά του. Αυτό είναι το Close to

0: Διαφημίσεις.
1: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
2: Τι σημαίνει να έχεις πιο πολύ κάθε μέρα? Σημαίνει να έχεις το Ion UT με πιο πολύ design ιταλικής υπογραφής, πιο πολύ αυτονομία έως 430 χιλιόμετρα και μόνο από 22.400 ευρώ με το πρόγραμμα Κινούμε Ηλεκτρικά 3. Κλείσε ένα Ion UT Test Drive σήμερα. Ion. Tomorrow feels human.
3: Ο Ερημίτης Κάδουρας, μέλος της οικογένειας των θαλάσσιων αρθρόποδων. Ένα από τα ελάχιστα είδη στη φύση που έρχεται στον κόσμο δίχως όστρακο, δίχως σπίτι, και αφιερώνει μεγάλο μέρος της ζωής του αναζητώντας τη στέγη του, γιατί ξέρει πως είναι μοναδικό το να έχεις το δικό σου σπίτι.
4: Το ξέρουμε και εμείς αυτό, στην Πειραιώς. Γι' αυτό

0: κάθε αύριο. Ενδεικτική δόση για τα 4 πρώτα χρόνια με ποσοστό χρηματοδότησης 60% και συνολική διάρκεια 25 έτη. Αφορά μη συγχρηματοδοτούμενα δάνεια. Όροι και προϋποθέσεις στο piraeusbank.gr κάθετο σπίτι 25.
1: Θέλω κάτι ζεστό. Κάτι που να κάνει το σπίτι μου ευχάριστο.
2: Ο Κασιμάτης έχει τα πάντα.
1: Τα πάντα!
2: Από σαλόνια μέχρι διακοσμητικά που λες είμαι σπίτι μου. Έπιπλα Κασιμάτης.
3: Galaxy 92.
4: Amazing music.

0: 24 ώρες την ημέρα. Από τους 92 ακριβώς και το Galaxy92.gr.
1: Galaxy 92.
2: Amazing music.

πάντα στον Galaxy, στους 92 ακριβώς. Θυμίζω πως μπορείτε να πάσα στιγμή να παίρνετε μέρος στους διαγωνισμούς μας. Μπαίνετε στο Galaxy 92 FM στο Instagram, βλέπετε τι διαγωνισμούς έχουμε, τι τρέχει και από εκεί και πέρα πηγαίνετε απευθείας στο site μας, όπου μπορείτε να δηλώσετε συμμετοχή. Μιλώντας για διαγωνισμούς, έχουμε και live διαγωνισμούς, οπότε την επόμενη ώρα έρχεται δωροθεσία. Προς το παρόν, έρχονται οι OMD, εν όλα γκέι.

0: Διαφημίσεις.
1: Η στιγμή σου είναι τώρα. Απόλαυσε κάθε διαδρομή στο έπακρο με την BMW σειρά 1 και κάνε τη διαφορά. Με ισχύ 170 ύπων και αυτόματο κυβότιο στο βασικό εξοπλισμό και με προνομιακά πακέτα εξοπλισμού με όφελος έως 4.400 ευρώ. Αποκτήσε την BMW 1/20 από 29.990 ευρώ με επιτόκιο χρηματοδότησης 3,9% και 4 χρόνια δωρεάν εργοστασιακή εγγύηση. Κλείσε ένα test drive στις Πανός ΑΕ. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Σπανός ΑΕ. Είστε σε καλά χέρια.
2: Πρώτο φόρουμ καλλιντικών και συμπληρωμάτων διατροφής. Ένα διήμερο αφιερωμένο στο μέλλον της κοσμητολογίας και της ευεξίας, αποκλειστικά για επαγγελματίες της αγοράς φαρμακείου και υγείας. Εξειδικευμένοι ομιλητές, σύγχρονες τάσεις και καινοτόμες προσεγγίσεις στην αγορά της κοσμητολογίας και των συμπληρωμάτων διατροφής. Σάββατο 23 και Κυριακή 24 Μαΐου στο Πολεμικό Μουσείο Αθηνών. Η είσοδος είναι δωρεάν. Διοργάνωση Πανελλήνια Ένωση Φαρμακοποιών και Χαραμή ΑΕ.
3: Τι πάθατε, είστε καλά?
4: Ο καναπές!
3: Τι ο καναπές?
4: Δεν είναι Chesterfield.
3: Είναι μάζινα μπλε.
5: Με κάποια πράγματα δεν παίζουν. Χειροποίητοι καναπέδες Chesterfield. Βρείτε τους στα έπιπλα κασιμάτης.
6: Μα το σημάδι.
7: Γιάννης Πάριος, ο τροβαδούρος του έρωτα, ολοκληρώνει τις εμφανίσεις του στο Θέατρο Παλάς 21 και 22 Μαΐου.
8: Μου λείπουν τα δικά σου τα φιλιά, όσο σ' αγαπώ.
7: Γιάννης Πάριος, η ζωή μου όλη. 5η 21 και Παρασκευή 22 Μαΐου, ο Γιάννης Πάριος στο Θέατρο Παλάς.
9: Λοιπόν, πάμε να στα 21.
10: Πάμε με αυτή ή με αυτή?
9: Πάμε με αυτή, είναι πιο καινούργια.
10: Ωραία, ωραία. Κάτσε να την αφήσω μια στη βρύση και έρχομαι.
11: Αν έχεις κρεμάσει την μπάλα σου στη βρύση στο ανοιχτό για να παίξεις με άλλη, τότε ξέρεις πως είμαστε από πάντα δίπλα στο μπάσκετ. Παίζουμε στην ίδια ομάδα, σεβόμαστε κάθε σταγόνα. ΕΙΔΑΠ, επίσημος χορηγός του EuroLeague Final Four της Αθήνας, presented by Etihad.
12: Galaxy 92.
13: Amazing music.

Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο σταθμό ακούς, πες Galaxy 92. Η συμμετοχή σου στην έρευνα ακροαματικότητας των ραδιοφωνικών σταθμών της Αττικής έχει αξία. Αφιέρωσε λίγα λεπτά, δήλωσε αυτό που ακούς και κατοχύρωσε την επιλογή σου.

Climbing to the Moon από την Τρέσα. Σήμερα ξεκινάει και το 10ο Φεστιβάλ Ισπανόφωνου Κινηματογράφου της Αθήνας. Μέχρι τις 28 Μαΐου θα τρέξει στους κινηματογράφους Ελληνή Cinemax, Europa Cinemas, ALO Cinemax και φυσικά θα φιλοξενηθούν και ταινίες στο Ινστιτούτο Cervantes της Αθήνας και την Ελληνοαμερικανική Ένωση. 23 ταινίες μεγάλου μήκους και 13 ταινίες μικρού μήκους. Ο Galaxy 92 υποστηρίζει το φεστιβάλ, κερδίζετε και διπλές προσκλήσεις. Φυσικά, αν γκουγκλάρετε, θα δείτε αναλυτικά το πρόγραμμα. Θοδωρής Γιαννόπουλος στην παρέα σας εδώ. Πολλά αγαπημένα τραγούδια στη σειρά, μόνο τα απαραίτητα λόγια στον αέρα. Touch Me, αυτό και αν είναι Galaxy Classic. Samantha Fox για τη συνέχεια. Λίγα λεπτά μετά τις 7 θα είμαστε και πάλι εδώ για να πάμε παρεούλα μέχρι τις 8.

0: Διαφημίσεις.
1: Πάμε!
2: Μα ο πατέρας σου έχει τα γόνατά του.
3: Μπορεί να τρέξει.
4: Παίζει να βγει και πρώτος.
3: Μπράβο, πατέρα σου!
2: Παίρνει κάτι ενισχυτικό.
4: Ενισχυτικό και φυσικό.
2: Οστεομούβ.
5: Οστεομούβ. Για δυνατά οστά και αρθρώσεις, ευληγησία, περισσότερη ενέργεια και δύναμη. Από τη Natural Factors. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
6: Στο δρόμο δεν είσαι ποτέ μόνος. Μαζί σου είναι αυτοί που αγαπάς, αυτοί που σε περιμένουν, αυτοί που εμπιστεύονται κάθε σου διαδρομή. Γι' αυτό η επιλογή ελαστικών δεν είναι απλή υπόθεση, είναι θέμα ευθύνης. Ελαστικά Δημητρακόπουλος. Με δεκαετίες εμπειρίας και τεχνογνωσίας, προσφέροντας αξιοπιστία, ασφάλεια και κορυφαία ποιότητα. Ελαστικά Δημητρακόπουλος ΑΕ. Κάντε τώρα τις αγορές σας έως και 8 άτοκες δόσεις σε Άγιο Στέφανο Πειραιά Χαλάνδρη. Δημητρακόπουλος ΑΕ. Το αυτοκίνητό σας, το πάθος μας.
7: Ω, το γλάτσωσε! Έλα μπρο, πάμε κι εμείς! Μισό να πιω νερό!
8: Αν έχεις πιει νερό με τη χούφτα σου από τη βρύση στο ανοιχτό, τότε ξέρεις πως είμαστε από πάντα δίπλα στο μπάσκετ. Παίζουμε στην ίδια ομάδα, σεβόμαστε κάθε σταγόνα. ADAP, επίσημος χορηγός του EuroLeague Final Four της Αθήνας, presented by Etihad.
9: Οι εραστές της Βιόρν, της Μαργκερίτ Ντυρά στο θέατρο Πρόβα. Ένα ψυχολογικό ερωτικό θρίλερ που κόβει την ανάσα. Σκηνοθεσία Σωτήρης Τσόγκας. Ο έρωτας, η προδοσία, η τιμωρία. Μια συγκλονιστική μαρτυρία επί σκηνής. Οι εραστές της Βιόρν. Με τη Μέρη Ραζή, τον Σωτήρη Τσόγκα και τον Δημήτρη Παπα-Νικολάου.
10: Κάθε Παρασκευή και Σάββατο στις 9 και Κυριακή στις 8. Οι παραστάσεις συνεχίζονται μέχρι τέλος Μαΐου. Εισιτήρια στο more.com και στο Ταμείο του Θεάτρου Πρόβα, Αχαρνών και Υπήρου 39.
11: Ψάχνω κάτι ιδιαίτερο για την κρεβατοκάμαρά μου.
12: Κλασικό ή μεγαλλική κουλτούρα.
11: Και τα δύο.
12: Τότε Κασιμάτης. Έπιπλα εποχής. Φινέτσα και ρομαντισμός. Έπιπλα Κασιμάτης.
10: Θέλεις να μάθεις τα πάντα για τους διαγωνισμούς μας? Αναζήτησε τώρα το λογαριασμό μας στο Instagram Galaxy92FM. Ακολούθησε μας, ενημερώσου, λάβε μέρος, κέρδισε και ζήσε μαζί μας κάθε στιγμή.
13: Galaxy 92.

Steve Winwood, Higher Love. Χρόνια πολλά και πάλι στον Κωνσταντίνο και στην Κωνσταντίνα. Θα έχουμε πάρα πολλές φεγγέρες απόψε. Θα έχουμε πολλά κεράσματα. Άλλωστε, η νύχτα της Πέμπτης έχουμε πει πως είναι η καλύτερη ημέρα της εβδομάδας για να βγείτε. Θυμίζω πως μέχρι τις 8 θα ακούσουμε πολλά αγαπημένα τραγούδια σε σειρά και μόνο τα απαραίτητα λόγια στον αέρα. Θυμίζω πως έρχεται ένα τριήμερο με άστατο καιρό. Μπορεί να περάσουν μπόρες καταιγίδες από την Αθήνα και δεν έχει χειρότερο. Θα μου πει τώρα η θερμοκρασία βέβαια δεν είναι κατάλληλη ακόμα για μπάνιο, αλλά όταν περιμένεις αυτά τα ιερά μπάνια του λαού από εδώ και πέρα το Σαββατοκύριακο και διαβάζεις πως πρόκειται να χαλάσει ο καιρός, δεν σου κάθεται καλά με τίποτα. Πάμε λοιπόν να ακούσουμε το επόμενο το οποίο ζητήθηκε. Τσιμπήστε λίγο την ένταση. Καλή ακρόαση.

0: Διαφημίσεις.
1: Όταν είσαι επαγγελματίας και έχεις επιχείρηση, δεν αρκούν τα μεγάλα λόγια. Πρέπει να αποδεικνύεις την αξία σου κάθε μέρα. Με έργα. Νέες εκδόσεις έργων των επαγγελματικών vans της Mercedes-Benz. Κάνε τώρα δικό σου το κορυφαίο Vito ή Sprinter με ακόμα πιο πλούσιο εξοπλισμό και σε ασύγκριτη τιμή. Mercedes-Benz Vans Ergon Edition. Μιλάνε με έργα. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό οχημάτων. Μάθε περισσότερα στο mercedes-benz.gr.
2: Grand Gala με Αστέρες του Παγκόσμιου Μπαλέτου στο Θέατρο Παλάς. Το Σάββατο 23 Μαΐου στις 8.30 το βράδυ. Διεθνώς αναγνωρισμένοι και πολυβραβευμένοι χορευτές συναντιούνται για πρώτη φορά

0: στην ίδια σκηνή, παρουσιάζοντας ένα πρόγραμμα μοναδικό. Μια εμπειρία αξέχαστη. Πρόλαβε την προσφορά 1-1, αγόρασε 2 εισιτήρια και πλήρωσε μόνο το ένα. Για περιορισμένο αριθμό θέσεων. Εισιτήρια στο more.com και στο ταμείο του Θεάτρου Παλάς.
1: Κολλάς με τα ζελεδάκια? Εμείς ναι. Ανακάλυψε τις βιταμίνες ζελεδάκια Chewy Bites ενηλίκων που καλύπτουν κάθε σου ανάγκη. Για ένα boost ομορφιάς, δοκίμασε το Collagen Beauty Complex με κολαγόνο και Q10 ή το Hair Skin and Nails. Και για δυνατό ουροποιητικό, Cranberry με προβιωτικά. Chewy Bites, η πιο γλυκιά ρουτίνα υγείας και ομορφιάς. Στα φαρμακεία από τη Vicam. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατο μιας ισορροπημένης δίαιτας.
2: Ξέρω το σώμα μου, το πώς κοιμάμαι και το budget μου. Ποιος δρόμος όμως μου ταιριάζει? Η απάντηση έρχεται από τους ειδικούς στον ύπνο. Bed & Bath. Πάνω από 45 διαφορετικοί τύποι στρωμάτων. Υβριδικά, χειροποίητα, με Too Cool τεχνολογία, Memory Foam και λατήρια με νανοτεχνολογία. Και πάντα με ενσωματωμένο ανόστρωμα. Άνεση, εμφάνιση, στήριξη, προστασία, τεχνολογία υφάσματος, εύκολο καθάρισμα. Και τώρα που ξέρω και την απόλυτη προσφορά, υβριδικό στρώμα House Vista από 1500 μόνο 750 ευρώ. Τώρα ξέρετε. Βρες και εσύ το δικό σου τύπο στρώματος στα καταστήματα Bed & Bath και bedandbath.gr.
3: Θέλω κάτι ζεστό. Κάτι που να κάνει το σπίτι μου ευχάριστο.
4: Ο Κασιμάτης έχει τα πάντα.
5: Τα πάντα!
4: Από σαλόνια μέχρι διακοσμητικά που λες είμαι σπίτι μου. Έπιπλα Κασιμάτης.
6: Galaxy 92.
7: Amazing music.

What is Love από τον Hathaway από τα επικά 90s. Για άλλους ήταν πιο σημαντικά από τα 80s. Θα διαφωνήσω. Μουσικά είχαμε περισσότερα πράγματα να ασχοληθούμε τη δεκαετία του 80 και πιο σε εισαγωγικά ποιοτικά. Αλλά θα μου πεις, το δικό σου σκουπίδι είναι ο θησαυρός του άλλου. Οπότε ποιος είμαι εγώ να κρίνω. 80s και 90s, αγαπημένες επιτυχίες στον Galaxy 92 εννοείται. Το What is Love εντωμεταξύ είναι ένα από τα πολύ διασκευασμένα κομμάτια της εποχής εκείνης. www.galaxy92.gr το site μας, καλησπέρα στους online. Εκεί βλέπετε και τα 10 τελευταία κομμάτια που έχουμε μεταδώσει.

Sick and Tired από την Αναστέζια στον Galaxy στους 92 ακριβώς. Διπλές προσκλήσεις για θέατρο. Αγαπάμε πολύ το θέατρο σε αυτό εδώ το δίωρο. Κάθε μέρα έχετε διπλές προσκλήσεις. Θα πάμε τη Δευτέρα να δούμε την παράσταση «Η αλήθεια είναι» στο θέατρο 104. «Η αλήθεια είναι» του Δημήτρη Δημητριάδη σε σκηνοθεσία Γρηγόρη Καραντινάκη. Στούντιο παπάκι galaxy92.gr. Ονοματεπώνυμο, κινητό τηλέφωνο. Διεκδικείτε τώρα δύο διπλές προσκλήσεις. Ο Δημήτρης Δημητριάδης σε ένα από τα πιο αποκαλυπτικά θεατρικά του κείμενα δίνει φωνή στην αλήθεια. Όχι απλώς για να ακουστεί, αλλά γιατί πια δεν μπορεί να σοπάσει. Μια παράσταση για εκείνα που δεν τολμάμε να πούμε. Πρωταγωνιστούν η αγαπημένη μου φυσικά η Ρο Κισανδράκη και ο Γιάννης Δρακόπουλος. Καλή επιτυχία. London Beat για τη συνέχεια. I've been thinking about you.

0: διαφημίσεις.
1: Τι λες να κάνουμε το Σάββατο? Πάμε για 4x4.
2: Λοιπόν, σέχω. Βουνό θα πάμε πάλι. Και θα έχουμε και το x4. Αλλά σε πιθανότητες για να κερδίσουμε. Στις κληρώσεις του Wingo στο καζίνο της Πάρνηθας.
1: Και πώς γίνεται αυτό το x4?
2: Επειδή το Wingo έχει μία ακόμη ημέρα κλήρωσης και δύο επιπλέον μεγάλους τυχερούς. Κάθε Δευτέρα, Τετάρτη, Παρασκευή, αλλά τώρα και κάθε Σάββατο, στις διπλές κληρώσεις του Wingo στο Regency Casino Montparnasse διεκδικείς έως 320.000 ευρώ. Κάθε μπάλα μετράει για να κάνει strike στα μετρητά.
1: Τότε μην καθόμαστε. Φύγαμε για το βουνό με φόρα επιτέσσερα.
2: Δελτία συμμετοχής με τη δωρεάν είσοδο στο καζίνο. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία. www.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
4: Ακούστε τι έγινε σήμερα στο πρωινό του Galaxy 92 με το Βαγγέλη.
5: Συνέλαβαν στην Αμερική, στο Τέξας, έναν τύπο ο οποίος δοκίμασε το Cybertruck της Tesla. Δοκίμασε λοιπόν να μπει σε μία λίμνη, γιατί υποτίθεται ότι το Cybertruck της Tesla έχει ένα Wade Mode, το οποίο σε βάζει, σε κάνει να κινείσαι σε χώρο που έχει νερό, δηλαδή αν τύχει πλημμύρα σε βοηθάει αυτό, ας πούμε, να οδηγήσεις μέσα σε ρηχό νερό, όμως όχι να πας σε λίμνη. Αυτός μπήκε σε λίμνη, Αμερικάνος είναι, σου λέει εντάξει, νερό είναι, λίμνη, πήγε μέσα στη λίμνη, ευτυχώς δεν πνίγηκε ο άνθρωπος. Τον συνέλαβαν όμως οι αρχές στο Τέξας, γιατί μπήκε μέσα στη λίμνη Grapevine. I heard through the grapevine. Το συνέλαβαν για. Δεν ξέρω. Δεν ξέρω γιατί. Γιατί μπήκε στη λίμνη, μάλλον. Δεν μπορεί να σε συλλάβουν άμα θες να κάνεις βλακεία που να βλέπει τον εαυτό σου, εν πάση περιπτώσει.
4: Βαγγέλης Χαρισόπουλος. Κάθε πρωί από τις 7 μέχρι τις 10 στον Galaxy 92. Galaxy 92. Amazing music.

Απάντησε και εσύ στην τηλεφωνική έρευνα για τη μέτρηση ακροαματικότητας των ραδιοφωνικών σταθμών της Αθήνας. Πες ότι ακούς Galaxy. Μην κλείνεις το τηλέφωνο στον αγαπημένο.

How Long στον Galaxy στους 92 ακριβώς. Τεράστιο ευχαριστώ που και σήμερα ήσασταν μαζί μου. Άλλη μια φορά χρόνια πολλά στον Κωνσταντίνο και στην Κωνσταντίνα, μην τους ξεχάσετε. Οπότε εμείς ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο, λίγα λεπτά μετά τις 6 Παρασκευή. Διαζώσεις και απόψε σας περιμένω για άλλο ένα eclectic DJ set. Θα είμαι στις μουσικές του rooftop της κουζίνας, του κουζίνα Αδριανού 9 στο Θησίο, εκεί με θέα Ακρόπολη. Ναό του Ηφαίστου, απλώνεις το χέρι και νομίζεις θα ακουμπήσεις το ναό, και φυσικά με φοβερό μενού. Είναι οι γεύσεις μουσικές, νομίζω πως είναι ωραίο τρίπτυχο για τη νύχτα της Πέμπτης. Πολλά πολλά φιλιά, καλό βράδυ!

0: Διαφημίσεις.
1: Διερωτάμενο για τον τελικό, James κατεβάζει την μπάλα, James δίνει στον Ντούροβιτς. Ντούροβιτς παίρνει το screen από τον Μπίλις. Πού! Τάπα από τον Βεϊνόγλου, ο οποίος την πετάει στον Έλιτς. Έλιτς, Έλιτς όρθιο του κλέβει την μπάλα, την πετάει στον Ράφα. Ο Ράφα, Ράφα, σήκω, δεν καρφώνει, 69-69! Oh my God! Λίγο νερό, παιδιά.
2: Είμαστε από πάντα δίπλα στο μπάσκετ. Παίζουμε στην ίδια ομάδα, σεβόμαστε κάθε σταγόνα. ADAP, επίσημος χορηγός του EuroLeague Final Four της Αθήνας, presented by Etihad.
3: Γιάννης Πάριος, ο τροβαδούρος του έρωτα, ολοκληρώνει τις εμφανίσεις του στο Θέατρο Παλάς 21 και 22 Μαΐου.
4: Μου λείπουν τα δικά σου τα φιλιά, όσο σ' αγαπώ.
3: Γιάννης Πάριος, η ζωή μου όλη. 5η 21 και Παρασκευή 22 Μαΐου, ο Γιάννης Πάριος στο Θέατρο Παλάς.
5: Μπήκα για να δω έναν πίνακα και βγήκα με διακοσμητικά και μικροέπιπλα.
6: Πού?
5: Στο καζιμάτι φυσικά.
6: Ε, ναι, είναι επικίνδυνα ωραία εκεί μέσα. Έπιπλα Καζιμάτις.
7: Δεν ταξιδέψα ποτέ στην Αυστραλία.
8: The Boy. Προβολές. Συναυλία. Έκθεση. Installations. Ένα τριήμερο takeover σε όλο το κτίριο της Θέγης. Δεν ταξιδέψα ποτέ στην Αυστραλία. Η φαντασίωση μιας Ηπείρου 13.375 χιλιόμετρα μακριά. 5 με 7 Ιουνίου στη Στέγη. Εισιτήρια
9: στο onassis.org.
10: Θέλεις να μάθεις τα πάντα για τους διαγωνισμούς μας? Αναζήτησε τώρα το λογαριασμό μας στο Instagram Galaxy92FM. Ακολούθησέ μας, ενημερώσου, λάβε μέρος, κέρδισε και ζήσε μαζί μας κάθε στιγμή.
11: Galaxy 92.

0: Διαφημίσεις.
1: 10ο Φεστιβάλ Ισπανόφωνου Κινηματογράφου Αθήνας, Φέτσα. Το Φεστιβάλ Φέτσα κλείνει 10 χρόνια και το γιορτάζει από τις 21 έως τις 28 Μαΐου στους θερινούς κινηματογράφους Ελληνή Cinemax, ΑΕΛΟ Cinemax και στην Ελληνοαμερικανική Ένωση. Οι καλύτερες ταινίες από την Ισπανία και Λατινική Αμερική με πρεμιέρες, διεθνείς καλεσμένους και ειδικά αφιερώματα. 10ο Φεστιβάλ Ισπανόφωνου Κινηματογράφου Αθήνας, Φέτσα. Από τις 21 έως τις 28 Μαΐου. Περισσότερες πληροφορίες στο www.fetsa.gr.
2: Χορηγός επικοινωνίας, ο Galaxy 92.
3: Πάμε!
4: Μα ο πατέρας σου έχει τα γόνατά του.
5: Μπορεί να τρέξει.
6: Παίζει να βγει και πρώτος.
5: Μπράβο, πατέρα σου! Παίρνει κάτι ενισχυτικό.
6: Ενισχυτικό και φυσικό.
5: Osteomove!
7: Osteomove. Για δυνατά οστά και αρθρώσεις, ευληγησία, περισσότερη ενέργεια και δύναμη. Από τη Natural Factors. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
8: Εδώ και 2,5 αιώνες αναβαθμίζουν με αγγλικό στυλ φινετσάτα σαλόνια σε όλο τον κόσμο. Σήμερα μπορούν να μεταμορφώσουν και το δικό σας σαλόνι.
9: Χειροποίητοι καναπέδες Chesterfield. Βρείτε τους στα έπιπλα κασιμά της.

0: Σημαίνει να έχεις πιο πολύ κάθε μέρα, σημαίνει να έχεις το Ion UT με πιο πολύ design ιταλικής υπογραφής, πιο πολύ αυτονομία έως 430 χιλιόμετρα και μόνο από 22.400 ευρώ με το πρόγραμμα Κινούμε Ηλεκτρικά 3. Κλείσε ένα Ion UT Test Drive σήμερα. Ion. Tomorrow feels human.
1: Galaxy 92.
2: Amazing music.

0: με την περισσότερη μουσική στην Αθήνα. Από τους 92 ακριβώς και το Galaxy92.gr.
1: Galaxy 92.
2: Amazing music.

0: Sweet Bites ενηλίκων που καλύπτουν κάθε σου ανάγκη. Για ένα boost ομορφιάς, δοκίμασε το Collagen Beauty Complex με κολαγόνο και Q10 ή το Hair Skin and Nails. Και για δυνατό ουροποιητικό, Cranberry με προβιωτικά. Sweet Bites, η πιο γλυκιά ρουτίνα υγείας και ομορφιάς. Στα φαρμακεία από τη Vicam. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατο μιας ισορροπημένης δίαιτας.
1: Τι λες να κάνουμε το Σάββατο? Πάμε για 4x4.
2: Λοιπόν, σέχω. Βουνό θα πάμε πάλι. Και θα έχουμε και το επί 4. Αλλά σε πιθανότητες για να κερδίσουμε. Στις κληρώσεις του Wingo στο καζίνο της Πάρνηθας.
1: Και πώς γίνεται αυτό το επί 4?
2: Επειδή το Wingo έχει μία ακόμη ημέρα κλήρωσης και δύο επιπλέον μεγάλους τυχερούς. Κάθε Δευτέρα, Τετάρτη, Παρασκευή, αλλά τώρα και κάθε Σάββατο, στις διπλές κληρώσεις του Wingo στο Regency Casino Montparnasse, διεκδικείς έως 320.000 ευρώ. Κάθε μπάλα μετράει για να κάνει strike στα μετρητά.
1: Τότε μην καθόμαστε. Φύγαμε για το βουνό με φόρα επί 4.
3: Δελτία συμμετοχής με τη δωρεάν είσοδο στο καζίνο. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Τρεις Ευγενίδες.
4: Άχρηστη.
5: Ένα μωρό.
4: Αγάπη μου. Ζουζούνα μου είσαι.
5: Μπαίνει ξαφνικά στη ζωή τους.
6: Και όλα ανατρέπονται.
7: Από το πουθενά.
5: Εντάξει, όχι από το πουθενά. Μην το πιάσουμε τώρα αυτό.
7: Σόπα, αγαπούλα μου, σόπα.
6: Μα πώς είναι δυνατόν κάτι τόσο μικρό να παραγεί τόση βρώμα?
7: Όμως μετά από μία.
5: Τι θα γίνει, θα πούμε όλο το έργο τώρα.
6: Ένα μωρό για τρεις.
8: Από 22 Μαΐου στο καλοκαιρινό θέατρο Αθηνά.
6: Διονύσης Ατζαράκης.
5: Ζήσης Ρούμπος.
7: Χάρης Χιώτης.
5: Μαρία Βασιλάτου. Πέτρος Ιωάννου. Μαριλένα Λιακοπούλου.
8: Και η Ελένη Καρακάση.
6: Απόδοση σκηνοθεσία Θέμης Μαρσέλου.
5: Ένα μωρό για τρεις στο θέατρο Αθηνά.
9: Galaxy 92.
10: Amazing music.

Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο σταθμό ακούς, πες Galaxy 92. Η συμμετοχή σου στην έρευνα ακροαματικότητας των ραδιοφωνικών σταθμών της Αττικής έχει αξία. Αφιέρωσε λίγα λεπτά, δήλωσε αυτό που ακούς και κατοχύρωσε την επιλογή σου.

0: Διαφημίσεις.
1: Λοιπόν, πάμε να στα 21.
2: Πάμε με αυτή ή με αυτή.
1: Πάμε με αυτή, είναι πιο καινούργια.
2: Ωραία, ωραία. Κάτσε να την αφήσω μια στη βρύση και έρχομαι.
3: Αν έχεις κρεμάσει την μπάλα σου στη βρύση στο ανοιχτό για να παίξεις με άλλη, τότε ξέρεις πως είμαστε από πάντα δίπλα στο μπάσκετ. Παίζουμε στην ίδια ομάδα, σεβόμαστε κάθε σταγόνα. ADAP, επίσημος χορηγός του EuroLeague Final Four της Αθήνας, presented by Etihad.
4: Οι εραστές της Βιόρν, της Μαργκερίτ Ντιράς στο θέατρο Πρόβα. Ένα ψυχολογικό ερωτικό θρίλερ που κόβει την ανάσα. Σκηνοθεσία Σωτήρης Τσόγκας. Ο έρωτας, η προδοσία, η τιμωρία. Μια συγκλονιστική μαρτυρία επί σκηνής. Οι εραστές της Βιόρν. Με τη Μέρη Ραζή, τον Σωτήρη Τσόγκα και τον Δημήτρη Παπα-Νικολάου.
5: Κάθε Παρασκευή και Σάββατο στις 9 και Κυριακή στις 8. Οι παραστάσεις συνεχίζονται μέχρι τέλος Μαΐου. Εισιτήρια στο more.com και στο Ταμείο του Θεάτρου Πρόβα, Αχαρνών και Υπήρου 39.
6: Μπήκα για να δω έναν πίνακα και βγήκα με διακοσμητικά και μικροέπιπλα.
7: Πού?
6: Στο καζιμάτι φυσικά.
7: Ε, ναι. Είναι επικίνδυνα ωραία εκεί μέσα. Έπιπλα Καζιμάτις.
8: Tilda Swinton and friends in a deeply personal exhibition in Athens. Keep your dreams soft.
9: Tilda Swinton, ongoing. Η ανατρεπτική ηθοποιός, δημιουργός, fashion icon, συναντά τους πιο αγαπημένους συνεργάτες της. Pedro Almodóvar, Luca Guadagnino, Joanna Hogg, Derek Chalmers, Jim Jarmusch, Olivier Sayar, Tim Walker. Απιτσαπόγκ Δυρασετάκουλ. Έκθεση, performance, προβολές, masterclass. Ongoing. Από τις 17 Μαΐου στο Onassis Ready. Κλείστε θέση στο onassis.org.
10: Θέλεις να μάθεις τα πάντα για τους διαγωνισμούς μας? Αναζήτησε τώρα το λογαριασμό μας στο Instagram Galaxy92FM. Ακολούθησε μας, ενημερώσου, λάβε μέρος, κέρδισε και ζήσε μαζί μας κάθε στιγμή.
0: Galaxy 92.

0: Διαφημίσεις.
1: Τι λες να κάνουμε το Σάββατο? Πάμε για 4x4.
2: Λοιπόν, σ' έχω. Βουνό θα πάμε πάλι. Και θα έχουμε και το επί 4. Αλλά σε πιθανότητες για να κερδίσουμε. Στις κληρώσεις του Wingo στο καζίνο της Πάρνηθας.
1: Και πώς γίνεται αυτό το επί 4?
2: Επειδή το Wingo έχει μία ακόμη ημέρα κλήρωσης και δύο επιπλέον μεγάλους τυχερούς. Κάθε Δευτέρα, Τετάρτη, Παρασκευή, αλλά τώρα και κάθε Σάββατο, στις διπλές κληρώσεις του Wingo στο Regency Casino Montparnasse, διεκδικείς έως 320.000 ευρώ. Κάθε αλλά μετράει για να κάνει strike στα μετρητά.
1: Τότε μην καθόμαστε. Φύγαμε για το βουνό με φόρα επί 4.
2: Δελτία συμμετοχής με τη δωρεάν είσοδο στο καζίνο. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Ξέχασα για 5 λεπτά και σε βρίσκω κολλημένη στη βιτρίνα.
4: Γιατί αυτά τα έπιπλα μιλούν.
3: Τι λένε δηλαδή?
4: Βάλτε μας σπίτι σας.
3: Αν είναι από τον Κασιμάτι, συμφωνώ από τώρα.
4: Έπιπλα

0: Κασιμάτης.
1: Ακούστε τι έγινε σήμερα στο πρωινό του Galaxy 92 με το Βαγγέλη.
2: Ο μόνος τρόπος για να μην χρησιμοποιήσει κινητά κάποιος σε συναυλία είναι να μην το έχει μαζί του, να το πάρουνε. Και έχει συμβεί κάποιες φορές, όταν είχε έρθει ο Louis C.K., ο stand-up comedian, ας πούμε, στην Αθήνα την πρώτη φορά, μας τα είχαν πάρει τα κινητά και μας βάζανε ειδικές θήκες, τα έβαινε στο κινητό σου. Και όταν δίνεις το κινητό σου, παιδιά, είναι σαν να δίνεις το παιδί σου, δεν νιώθεις λίγο? Σας παρακαλώ, μην το προσέξετε. Μην μου το πάρετε το κινητό. Νιώθεις λίγο σαν να έχεις δώσει το παιδί σου κάπου, ας πούμε, το φυλάξουνε. Και λες, τι να κάνει άρα και τώρα. Ήμουνα μέσα στην παράσταση και έλεγα, το κινητό μου τώρα πού να είναι, τι να κάνει. Μήπως θα του στείλω ένα μήνυμα να δω αν είναι καλά. Σε τέτοια φάση, εθισμού είμαστε.
1: Βαγγέλης Χαρισόπουλος. Κάθε πρωί από τις 7 μέχρι τις 10 στον Galaxy 92. Galaxy 92. Amazing music.

0: με την περισσότερη μουσική στην Αθήνα. Από τις 92 ακριβώς και το Galaxy92.gr.
1: Galaxy 92.
2: Amazing music.

0: Νόκα.
1: Απάντησε και εσύ στην τηλεφωνική έρευνα για τη μέτρηση ακροαματικότητας των ραδιοφωνικών σταθμών της Αθήνας. Πες ότι ακούς Galaxy. Μην κλείνεις το τηλέφωνο στον αγαπημένο σου σταθμό.

0: Διαφημίσεις.
1: Έχω στήσει το γραφείο μου στο σπίτι, αλλά κάτι λείπει.
2: Πήγε στον Κασιμάτι.
1: Έχει έπιπλα γραφείου.
2: Και τι έπιπλα. Στυλ, άνεση και προσωπικότητα σε κάθε γωνιά. Έπιπλα Κασιμάτης.
3: Βρε αγάπη μου, πόσο ωραία μέρα έχει.
4: Έλος πια με το αυτοκίνητο.
5: Πάλι hot dog. Φάγαμε και χθες.
4: Επειδή δεν παίρνετε βάρος, δεν σημαίνει ότι είναι και γυνό.
6: Λενάκι μου, δεν τρώμε γλυκά τέτοια ώρα.
7: Από σήμερα αποκτούμε υγιεινές συνήθειες. Δωρεάν υπηρεσία τηλεσυμβουλευτικής με διατροφολόγο, ψυχολόγο και ομάδα ειδικών για παιδιά που αντιμετωπίζουν προβλήματα υπερβαρότητας και παχυσαρκίας από το Υπουργείο Υγείας και την UNICEF. Ενημερωθείτε στο παχυσαρκία-και-παιδί.gov.gr ή στο 210-9549-470. Εθνική δράση κατά της παιδικής παχυσαρκίας. Για τα παιδιά, γινόμαστε ασπίδα. Το πρόγραμμα υλοποιείται από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με την UNICEF. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
8: Γιάννης Πάριος, ο τροβαδούρος του έρωτα, ολοκληρώνει τις εμφανίσεις του στο Θέατρο Παλάς 21 και 22 Μαΐου.
9: Μου λείπουν τα δικά σου τα φιλιά, όσο σ' αγαπώ.
8: Γιάννης Πάριος, η ζωή μου όλη. 5/21 και Παρασκευή 22 Μαΐου, ο Γιάννης Πάριος στο Θέατρο Παλάς.
10: Θέλεις να μάθεις τα πάντα για τους διαγωνισμούς μας? Αναζήτησε τώρα το λογαριασμό μας στο Instagram Galaxy92FM. Ακολούθησε μας, ενημερώσου, λάβε μέρος, κέρδισε και ζήσε μαζί μας κάθε στιγμή.
11: Galaxy 92.

0: Διαφημίσεις.
1: Ζήτε μαζί. Καθρεφτίζει ό,τι νιώθεις και αφηγείται ιστορίες. Η ζωή γράφει στο δέρμα σου. Το ίδιο και ο ήλιος. Τον Μάιο, μήνα πρόληψης και ενημέρωσης για το καρκίνο του δέρματος, προστατεύουμε το δέρμα μας και κλείνουμε ραντεβού με το δερματολόγο πριν εκτεθούμε στον ήλιο, γιατί νοιάζομαι σημαίνει εξετάζομαι. Μάθε περισσότερα στο edae.gr. Ελληνική Δερματολογική και Αφροδυσιολογική Εταιρεία.
2: Ω, το γλάτσωσε! Έλα μπρο, πάμε κι εμείς! Μισό να πιω νερό!
3: Αν έχεις πιει νερό με τη χούφτα σου από τη βρύση στο ανοιχτό, τότε ξέρεις πως είμαστε από πάντα δίπλα στο μπάσκετ. Παίζουμε στην ίδια ομάδα, σεβόμαστε κάθε σταγόνα. ADAP, επίσημος χορηγός του EuroLeague Final Four της Αθήνας, presented by Etihad.
4: Οι εραστές της Βιόρν, της Μαργκερίτ Ντυρά στο θέατρο Πρόβα. Ένα ψυχολογικό ερωτικό θρίλερ που κόβει την ανάσα. Σκηνοθεσία Σωτήρης Τσόμπας. Ο έρωτας, η προδοσία, η τιμωρία. Μια συγκλονιστική μαρτυρία επί σκηνής. Οι εραστές της Βιόρν. Με τη Μέρη Ραζή, τον Σωτήρη Τσόμπα και τον Δημήτρη Παπα-Νικολάου.
5: Κάθε Παρασκευή και Σάββατο στις 9 και Κυριακή στις 8. Οι παραστάσεις συνεχίζονται μέχρι τέλος Μαΐου. Εισιτήρια στο more.com και στο Ταμείο του Θεάτρου Πρόβα, Αχαρνών και Υπήρου 39.
6: Ό,τι έχω είναι δικό σου.
7: Και ο καναπές Chesterfield.
6: Όχι, αυτός είναι μόνο δικός μου.
7: Χειροποίητοι καναπέδες Chesterfield. Θα γίνουν ό,τι πιο πολύτιμο έχετε. Βρείτε τους στα έπιπλα κασιμάτης.
8: Galaxy 92.
9: Amazing music.

Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο σταθμό ακούς, πες Galaxy 92. Η συμμετοχή σου στην έρευνα ακροαματικότητας των ραδιοφωνικών σταθμών της Αττικής έχει αξία. Αφιέρωσε λίγα λεπτά, δήλωσε αυτό που ακούς και κατοχύρωσε την επιλογή σου.

0: Διαφημίσεις.
1: Θέλω κάτι ζεστό. Κάτι που να κάνει το σπίτι μου ευχάριστο.
2: Ο Κασιμάτης έχει τα πάντα.
1: Τα πάντα!
2: Από σαλόνια μέχρι διακοσμητικά που λες είμαι σπίτι μου. Έπιπλα Κασιμάτης.
3: Ακούστε τι έγινε σήμερα στο πρωινό του Galaxy 92 με το Βαγγέλη.
4: Συνέλαβαν στην Αμερική, στο Τέξας, έναν τύπο ο οποίος δοκίμασε το Cybertruck της Tesla. Δοκίμασε λοιπόν να μπει σε μία λίμνη. Γιατί υποτίθεται ότι το Cybertruck της Tesla έχει ένα weight mode, το οποίο σε βάζει, σε κάνει να κινείσαι σε χώρο που έχει νερό. Δηλαδή αν τύχει πλημμύρα, σε βοηθάει αυτό, ας πούμε, να οδηγήσεις μέσα σε ρηχό νερό όμως, όχι να πας σε λίμνη. Αυτός μπήκε σε λίμνη, Αμερικάνος είναι, σου λέει εντάξει, νερό είναι, λίμνη. Πήγε μέσα στη λίμνη, ευτυχώς δεν πνίγηκε ο άνθρωπος. Τον συνέλαβαν όμως οι αρχές στο Τέξας, γιατί μπήκε μέσα στη λίμνη Grapevine, I heard through the grapevine. Το συνέλαβαν για, δεν ξέρω. Δεν ξέρω γιατί. Γιατί μπήκε στη λίμνη, μάλλον. Δεν μπορεί να σε συλλάβουν άμα θες να κάνεις βλακεία που να βλέπει τον εαυτό σου, εν πάση περιπτώσει.
3: Βαγγέλης Χαρισόπουλος. Κάθε πρωί από τις 7 μέχρι τις 10 στον Galaxy 92.
5: Θέλεις να μάθεις τα πάντα για τους διαγωνισμούς μας? Αναζήτησε τώρα το λογαριασμό μας στο Instagram Galaxy 92FM. Ακολούθησε μας, ενημερώσου, λάβε μέρος, κέρδισε και ζήσε μαζί μας κάθε στιγμή.
3: Galaxy 92.

0: forget about it. Με τις περισσότερες επιτυχίες στη σειρά. Από τους 92 ακριβώς και το Galaxy92.gr.
1: Galaxy 92.
2: Amazing music.

Απάντησε και εσύ στην τηλεφωνική έρευνα για τη μέτρηση ακροαματικότητας των ραδιοφωνικών σταθμών της Αθήνας. Πες ότι ακούς Galaxy. Μην κλείνεις το τηλέφωνο στον αγαπημένο.

0: Θέλεις να μάθεις τα πάντα για τους διαγωνισμούς μας? Αναζήτησε τώρα το λογαριασμό μας στο Instagram Galaxy92FM. Ακολούθησε μας, ενημερώσου, λάβε μέρος, κέρδισε και ζήσε μαζί μας κάθε στιγμή.
1: Galaxy 92.

0: όλα τα αγαπημένα σου τραγούδια. Από τους 92 ακριβώς και το Galaxy92.gr.
1: Galaxy 92.
2: Amazing music.

Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο σταθμό ακούς, πες Galaxy 92. Η συμμετοχή σου στην έρευνα ακροαματικότητας των ραδιοφωνικών σταθμών της Αττικής έχει αξία. Αφιέρωσε λίγα λεπτά, δήλωσε αυτό που ακούς και κατοχύρωσε την επιλογή σου.

0: Θέλεις να μάθεις τα πάντα για τους διαγωνισμούς μας? Αναζήτησε τώρα το λογαριασμό μας στο Instagram Galaxy92FM. Ακολούθησε μας, ενημερώσου, λάβε μέρος, κέρδισε και ζήσε μαζί μας κάθε στιγμή.
1: Galaxy 92.

0: 24 ώρες την ημέρα. Από τους 92 ακριβώς και το Galaxy92.gr.
1: Galaxy 92.
2: Amazing music.

Απάντησε και εσύ στην τηλεφωνική έρευνα για τη μέτρηση ακροαματικότητας των ραδιοφωνικών σταθμών της Αθήνας. Πες ότι ακούς Galaxy. Μην κλείνεις το τηλέφωνο στον αριθμό.

Θέλεις να μάθεις τα πάντα για τους διαγωνισμούς μας? Αναζήτησε τώρα το λογαριασμό μας στο Instagram Galaxy92FM. Ακολούθησε μας, ενημερώσου, λάβε μέρος, κέρδισε και ζήσε μαζί μας κάθε στιγμή. Galaxy 92.

0: οι μεγαλύτερες επιτυχίες. Από τις 92 ακριβώς και το Galaxy92.gr.
1: Galaxy 92.
2: Amazing music.

σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο σταθμό ακούς, πες Galaxy 92. Η συμμετοχή σου στην έρευνα ακροαματικότητας των ραδιοφωνικών σταθμών της Αττικής έχει αξία. Αφιέρωσε λίγα λεπτά, δήλωσε αυτό που ακούς και κατοχύρωσε την επιλογή σου.

Θέλεις να μάθεις τα πάντα για τους διαγωνισμούς μας? Αναζήτησε τώρα το λογαριασμό μας στο Instagram Galaxy92FM. Ακολούθησε μας, ενημερώσου, λάβε μέρος, κέρδισε και ζήσε μαζί μας κάθε στιγμή. Galaxy 92.